Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Zero bilisibibilil. Disililiti. Zero bilisibiti. Ay, shana!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Αλλά καταλάβαμε, Βασίλη μου, ότι θέλοντας να στείλεις Viber σε κάποιον, το στείλες στον Alpha Radio 989.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες στο μήνυμα, αν μας ακούς ακόμα, σε παρακαλώ στείλ το στο σωστό παραλήπτη.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματα, τις καλημέρες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ο Τάσος Τασκαλδριανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου είναι κοντά μας. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: όλα
1: Άννα
0: καλά
1: Μαρία.
0: Σήμερα.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, καλό. Πάλι δεν βλέπω το σκουλαρίκι.
2: Όχι, κάθε μέρα.
0: Το σκουλαρίκι statement.
2: Με ματιάζουν γι' αυτό.
0: Έχεις ένα δίκιο. Ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Μετά το
1: λοιπόν,
0: δελτίο.
1: Μετά έρχεται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής Αθηναίης. Ναι, καμίνετε. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εκπομπές που ακολουθούν εδώ στον Alpha Radio 989. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμακά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, εξερχόμενος του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και εκτίμησε ότι η χώρα μας θα έχει την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Είχε προηγηθεί η προκλητική δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έθεσε εκ νέου ζήτημα από στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Όσον αφορά τα μισθολογικά, εξήγηλε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Το συνολικό κόστος του σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελλάς στα 7,39 δις ευρώ. Επίθεση εξαπέλυσε στον πρώην Πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησης τους και κατηγορώντας τον ότι τεινάζει την μπάνκαν στον αέρα με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Ελλάς, κάνοντας λόγο για μπακάλικη αριθμητική και υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αθροίζει διαφορετικού τύπου δαπάνες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η προφυλάκησή τους αφορά τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν εκ νέου σήμερα ενώπιον ανακριτή. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής τα ξημερώματα προκειμένου να εκενώσουν την Κρυσταλλοπηγή. Στη σύλληψη ενός 53χρονου και ενός 45χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στον Μύτη Καθήβας. Φέρονται να εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ζευγολατιό. Διεκόπη κυκλοφορία των σειρμών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στον διεθνή χώρο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πύρ σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται σύμφωνα με την αστυνομία και ο δράστης, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα ΑΕΚ Νέστο Χρυσούπολης 0-2, Κηφισιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μπήκαμε επισήμως σε προεκλογική περίοδο, απλώς δεν μας έχουν πει πότε ψηφίζουμε. Και 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Πασόκ, ωραία χρόνια, που τα πληρώσαμε βέβαια ακριβά στη συνέχεια, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Να πάρει, λέει, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ το στενό του Ορμούζ. Αυτό θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Σε λίγο θα μας ζητήσει να βαφτίσουμε τα παιδιά μας Ντόναλντ. Ντόναλντ, δηλαδή. Το άρεσε το Σταμάτιο Καρλούτσι, ο οποίος είναι στο βαθύ κράτος, ξέρετε εκεί πέρα. Έχει τις σχέσεις, σας το έχω αναλύσει. Στο αμερικανικό καθεστώς εκεί πέρα, αυτό κτλ. Σε λίγο, βέβαια, εδώ πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συζητάμε για την ανάπτυξη, για τις υποδομές, για τη χώρα η οποία βελτιώνεται. Χθες το μεσημέρι ήταν σβηστά τα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας. Μεσημέρι προς απόγευμα δηλαδή ουσιαστικά. Τζιμπουτί 2.0. Το τι γινόταν, χαμός. Είδα και αυτό το Commander Traffic, αυτό το καινούριο έργο του Χρυσοχοίδη με τους τροχονόμους που τρέχανε και δεν φτάνανε. Κάτι κάνανε, έτσι. Αλλά είναι δυνατόν, παιδιά, να σβήνουν τα φανάρια, όλα τα φανάρια. Στο κέντρο, δηλαδή, λέει, κατέβαινα το απογευματάκι, μεσημερό απογευματάκι, την Κηφισίας προς το κέντρο. Γινόταν χαμός. Και λέω ξαφνικά, δηλαδή, έπαθα ένα σοκ. Γιατί λέω, επέστρεψαν. Έχετε επιστρέψει όμως και έχει κίνηση εκεί έξω. Αλλά έχουμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε. Γιατί, δηλαδή, βγαίνουν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ, παιδιά. Και η έδειξη Άρεν θύλει άλλο κτλ. Ήταν και η εποχή Αντώνη Σαμαρά. Άρα, walk και ο Αντώνης. Walk agenda. Παιδιά, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα ακριβώς σε αυτή τη χώρα? Γίνεται πόλεμος από εδώ, από εκεί. Οι Τούρκοι μας απειλούν. Ο πληθωρισμός είναι στα ύψη. Ακρίβεια. Ανοίγουν τα σχολεία. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και εδώ κάποιοι είναι κολλημένοι με την walk agenda για να φτιάξουμε, πώς το λένε, πλατφόρμα πολιτική για τα κόμματα που έρχονται και διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Λες και η walk agenda ή η μη walk agenda, που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα walk agenda, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γιατί αν συζητάμε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αυτό είναι δικαίωμα. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν από εδώ και από εκεί είναι έτσι, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μοιράζουμε, ξέρω εγώ, διαχωριστικές γραμμές για τα ψηφαλάκια. Και αν αναρωτιέστε τι καιρό θα κάνει, πόσο έχει βενζίνη και τι θα πληρώσουμε στην εφορία και πώς θα βγει ο λογαριασμός, συγχαρητήρια, είστε κανονικός Έλληνας πολίτης του 2026. Και όχι αυτός ο ψηφοφόρος που βλέπουν κάποια κόμματα έτσι με αυτόν τον ανταγωνισμό. Αν αναρωτιέστε πότε θα γίνουν εκλογές, είστε ήδη πολιτικός συντάκτης. Γιατί χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό του πρόγραμμα. Η κυβέρνηση πήρε το κομπιουτεράκι και είπε 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το Πασόκ φώναξε και αυτό ότι κοιτάξτε να δείτε, κάνει copy-paste το δικό μας πρόγραμμα, αλλά από την άλλη έχει αξιολογηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως ψευταράκος. Δηλαδή άλλα έλεγε το 15, άλλα έκανε κτλ. Άρα μηδέν αξιοπιστία. Και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απαντά ότι όλα αυτά είναι μπακαλίστικα κτλ. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια κουβέντα που έχει ενδιαφέρον. Πάντως το Πασόκ σήμερα γιορτάζει την ιστορική 3η του Σεπτέμβρη. Και ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται ήδη σαν πολιτικό φάντασμα μέσα σε κάθε συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας. Με δύο λόγια, show must go on. Δηλαδή, στο χωριό μου το λέμε, άρχισε η προεκλογική περίοδος, οπότε το show ξεκινάει, ανεβαίνει και την ίδια ώρα έχουμε τον Ερντογάν να ξανανοίγει θέμα στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, του Καστελόριζο, στο επίκεντρο της Νέας Έντασης και μια υπόθεση η οποία μας έχει ταρακουνήσει όλους για ακόμα μια φορά. Έχουμε βρει ακόμα ένα σύννεφο και πέφτουμε από τα σύννεφα. Η υπόθεση της Κυψέλης που δημιουργεί πλέον πολύ σοβαρό ερώτημα όχι μόνο για τους κατηγορούμενους αλλά και για το ίδιο το κράτος. Πάμε να τα βάλουμε λοιπόν στη σειρά. Σχετικά με τον καιρό έρχεται μια έντονη αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες και εδώ οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Κεντρική Μακεδονία, κατά τόπους Ανατολική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη να περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας. Ήδη στην Αττική έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα, περισσότερο στα βόρεια του νομού, χωρίς όμως να προβλέπεται μια γενικευμένη κακοκαιρία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πλύνουν 4 με 5 μποφόρ. Στα πελάγια θα έχουμε 6 μποφόρ, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο. Η Εκκλησία τιμά σήμερα την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, μιας από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συκοφαντία
που τον έδιωξε από την Αλεξάνδρεια τα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα, το τι πόλεμο δέχτηκε αυτός ο άνθρωπος από το σύστημα της Εκκλησίας, δηλαδή τη διοίκηση και όλους αυτούς τέλος πάντων που κάνουν διάφορα στο παρασκήνιο. Και μετά ακολούθησε η Έγινα, η φήμη αγιότητας που γιγαντώθηκε μετά το θάνατό του. Λοιπόν, κυκλοφόρησε μια ταινία και καλό είναι να τη δείτε, και μια σειρά, γιατί πραγματικά είναι από τις μορφές που πολεμήθηκε πάρα πολύ άγρια. Σήμερα γιορτάζουν ο Άνθυμος, η Αριστεία, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχόντισα, Πολύδωρος, Πολύδωρας και ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά σε όλους. Και επειδή είναι 3η του Σεπτέμβρη, σήμερα υπάρχει και το πολιτικό εορτολόγιο. Το Πασόκ συμπληρώνει, όπως είπα, 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Και ο Νίκος Ανδουλάκης μεταφέρει την κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, εκεί που τουλάχιστον είναι πρώτος. Γιατί δύσκολα βρίσκει τις πρωτιές του Πασόκ πια. Εκεί δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα το κάνουν έτσι μόνοι τους, θα φιληθούν, θα αγαπηθούν. Λοιπόν, και βέβαια το θέμα της ημέρας προφανώς είναι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος λέει είναι 7,39 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση λέει ότι ο λογαριασμός είναι 13 δισεκατομμύρια. Από χθες έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό. Επιτέλους η πολιτική συζήτηση αρχίζει να γίνεται με αριθμούς. Βέβαια τσακώνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου, φορολογικές παρεμβάσεις, πατριωτική εισφορά, αλλά σε ποιους δεν μας είπε, μέτρα για τις οικογένειες, μοίρασε αυξήσεις στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νοσηλευτές, γιατρούς κτλ., αλλά και στους δασκάλους και τους καθηγητές. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, στο χιλιάρικο. 1800 λέει θα είναι ο μέσος μισθός. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει η κυβέρνηση. Είναι προφανώς πολιτικός στόχος. Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί η κυβέρνηση απάντησε σχεδόν αμέσως. Χάσαμε το λογαριασμό, τήραξε την μπάγκα στον αέρα. Περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, το υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Και έτσι επιχειρείται η συζήτηση να μεταφερθεί στο 2015, στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θυμάστε τότε. Και έχουμε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Ο ένας λέει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια σε ορίζοντα τετραετίας. Ο άλλος λέει περίπου 13 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Δηλαδή 13 επί 4, παιδιά. Εδώ λοιπόν χρειάζεται κάτι εξαιρετικά παλιωμοδίτικο στην ελληνική πολιτική. Κοστολόγηση. Και όχι εγώ λέω, όχι εσύ λες, τα εξελάκια και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί ξέρετε μου θυμίζει η ιστορία όπου πηγαίνουν 4 άνθρωποι σε μια ταβέρνα, ο ένας λέει πληρώσαμε 80 ευρώ, ο άλλος πληρώσαμε 300 και ο σερβιτόρος έχει εξαφανιστεί με την απόδειξη. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν, αφού το δέχτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως έχει νομοθετηθεί άλλωστε τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά μην περιμένουμε την γραφειοκρατία, την ελληνική, πότε και πώς, να κοστολογηθούν όλα αυτά. Και να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο λογαριασμός. Γιατί από τη μία η κυβέρνηση μας λέει και φωνάζει 2015 κάθε φορά που ακούει μια κοινωνική παροχή. Αν υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 13 δισεκατομμύρια, πρέπει να παρουσιάσει και αυτή την αναλυτική αντικοστολόγηση. Δηλαδή να έχουμε ένα fact check, όπως το λένε στο χωριό μου. Και καλό θα ήταν το fact να προηγείται του check. Λοιπόν, άρα έχουμε τώρα προεκλογικό ρινγκ στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ετοιμάζεται και ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται όλο το πρόγραμμα τετραετίας, εκεί ανεβαίνει στα 2 δισεκατομμύρια το πακετάκι, θα δούμε τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, συζητούν βέβαια και τι θα κάνει ο Τσίπρας, και όλα αυτά έρχονται σε μια κατάσταση όπου έχουμε και άλλα θέματα. Δηλαδή έχουμε τον Ερντογάν που ξαναβγάζει από το σιρτάρι την αποστατικοποίηση των νησιών, και βέβαια τη βγάζει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί βλέπει Ισραηλινά όπλα να έρχονται με την ασπίδα του Αχιλέα απέναντί του. Επομένως η αποτροπή της Ελλάδας ενισχύεται, και εδώ τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν κρίνονται από το αν μιλούν οι δύο κυβερνήσεις, πρέπει να μιλούν. Κρίνονται από το τι συμβαίνει επί του πεδίου την ώρα που μιλούν. Γιατί μπορείς να πίνεις καφέ με τον γείτονα και να λες ήρεμα νερά, αλλά αν την ώρα που πίνετε καφέ μετακινεί το φράχτη, διεκδικεί κυριαρχικά σου δικαιώματα, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Και στην Κυψέλη, βέβαια, το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι έκαναν οι γονείς, αλλά και πού ήταν το κράτος. Γιατί εδώ βγαίνουν οι καταγγελίες, ακούσατε και τον κύριο Γιαννάκο χθες. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται, και έτσι έχουμε
το περίγραμμα της επικαιρότητας. Ο Τσίπρας παρουσίασε πρόγραμμα, η κυβέρνηση παρουσίασε λογαριασμό, ο Ανδρουλάκης γιορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κόμμα, αλλά έχει καταφέρει να συζητείται σαν να το ανακοίνωσε. Ο Ερντογάν θυμήθηκε ξανά την αποστατικοποίηση των νησιών και εμείς προσπαθούμε να θυμηθούμε πότε ακριβώς τελείωσε το καλοκαίρι. 5η, 3η του Σεπτέμβρη, ψυχραιμία, παιδιά, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989 στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και βέβαια τη διαδραστικότητα που έχουμε. Απέναντι μου στον ήχο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην οργάνωση παραγωγής επιμέλεια η Αγγελική Λάζου, στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και όπως σας είπα, σήμερα το Πασόκ γιορτάζει. Και βέβαια αυτή η γιορτή φέρνει μνήμες για το παρελθόν και βέβαια προφανώς η ιστορία αξίζει σεβασμό. Όχι αντιγραφή, γιατί πολλοί αντιγράφουν το Πασόκ, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Η 3η του Σεπτέμβρη όμως δεν είναι μια οποιαδήποτε επέτειος. Η ίδρυση του Πασόκ το 1974 σημάδεψε τη μεταπολίτευση και άλλαξε βαθιά την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Έφερε στο προσκήνιο κοινωνικές δυνάμεις που μέχρι τότε βρίσκονταν στο περιθώριο της εξουσίας. Συνέβαλε στη δημιουργία μιας ισχυρής μεσαίας τάξης, διεύρυνε κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία, με τα σωστά, τα λάθη που γίναν στην οικονομική πολιτική. Και δεν χρειάζεται ούτε να τα μηδενίζουμε, ούτε όμως να τα αγιοποιούμε. Γιατί υπάρχει μια παγίδα στις επαιτίους. Η νοσταλγία. Καλή είναι η νοσταλγία, ζεσταίνει τις πολιτικές αναμνήσεις, γεμίζει ενδεχομένως αίθουσες, ξαναφέρνει συνθήματα και εικόνες μιας εποχής όμως που για πολλούς συνδέθηκε με προσδοκίες κοινωνικής ανόδου. Αλλά η νοσταλγία δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, για το Πασόκ το λέω. Το 2026 δεν είναι 1981 που ήρθε το Πασόκ στην εξουσία. Οι σημερινοί πολίτες δεν περιμένουν να ακούσουν ξανά τις απαντήσεις που δόθηκαν πριν από 40 χρόνια. Περιμένουν απαντήσεις για στέγη, για μισθούς, για ακρίβεια, για το δημογραφικό, την τεχνητή νοημοσύνη, την παραγωγικότητα, την ενεργειακή μετάβαση. Ένα κράτος που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον πολίτη και μια οικονομία που πρέπει να δημιουργήσει περισσότερο και όχι απλώς να μοιράσει διαφορετικά. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, αυτό που καταλαβαίνω εδώ τώρα, δεν μιλάει κανένας για τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Για το όραμα όλων αυτών των πολιτικών, για τη χώρα. Τι θέλει να είναι αυτή η χώρα. Εδώ τσακώνονται για το ποιος θα μοιράσει διαφορετικά και ποιος θα φορολογήσει διαφορετικά. Σου λέει, θα βάλουμε φόρο στους πλούσιους. Ποιοι είναι οι πλούσιοι, πού θα τους βρούμε κτλ. Και εδώ βρίσκεται στο πραγματικό στοίχημα για το σημερινό Πασόκ. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι κληρονόμος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό το γράφει η ίδια η ιστορία του. Χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει κάτι καινούριο να πει στον άνθρωπο του 2026 και κυρίως στον άνθρωπο του 2030.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στο Δημήτρη, στην Αθηνά που μου στέλνετε τις καλημέρες στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, όμορφη Πέμπτη να έχουμε, Όλγα μου. Η Τζο μου λέει, καλημέρα αγαπημένο Νίκο, τι γίνεται με το Δήμο Πεντέλης και την Εκκλησία, γιατί διώχνει την Ανούμπης K9 team, όπου είχαν κάνει μια φοβερή δουλειά στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουν αντιληφθεί ότι έχουν την πλειοψηφία του κόσμου απέναντί τους. Εδώ ο Δήμος Πεντέλης και η Μονή Πεντέλης ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Ο Δήμος λέει ότι για τη χρήση γης πρέπει να τέλος πάντων εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα. Η Ανούμπης K9 διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και είχε γίνει ευρέως γνωστή για τον εντοπισμό οστών στην υπόθεση των Τεμπών. Λοιπόν, η ομάδα καλείται να αποχωρήσει από το χώρο το αργότερο ως 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που τις παραχωρούνταν δωρεάν από το Δήμο από το Φεβρουάριο του 2025. Δεν ξέρω, Τζο, θα πάρουμε το Δήμο να το κάνουμε ένα θέμα αυτό, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ανδρέα από την Ναύπακτο. Και παιδιά, πέρα από το ότι ζούμε εποχή όπου το αφεντικό τρελάθηκε, το έχετε καταλάβει, έτσι. Μοιράζουνε, μειώνουν τις τιμές, θα μας φτιάξουν σπίτια, επενδυτικά προγράμματα, ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800. Μα πού ζούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Έτσι, άμα το δεις με το τι μας υπόσχονται όλοι τώρα. Την αρχή την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, βιάστηκε να προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα κάνει πολλές εμφανίσεις ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάστηκε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία για μένα, αν εμφανιστεί, ακόμα καλύτερα να εμφανίζονται περισσότερο για να καταλαβαίνουμε και το τι γίνεται. Και να απαντάει ένας στον άλλον. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία το αν θεσμικά τέλος

0: ήταν λίγο άτοπο, γιατί στη ΔΕΘ πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά πάει ο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ακολουθούν τα κόμματα τα υπόλοιπα. Ο κ. Τσίπρας το σπάσε αυτό. Εμφανίστηκε πρώτος, παρουσίασε τις προτάσεις του. Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε την ακρίβεια εκεί έξω. Και η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με κωδικούς, ούτε συμφωνίες κυρίων, όπου προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ο κ. Θοδωρικάκος. 1740 κωδικοί, λέει, προϊόντων και μέση μείωση 9,5. Και βέβαια η υποψία των καταναλωτών δεν είναι παράλογη. Έχουν προηγηθεί καλάθια, συμφωνίες, πλαφών, εκπτώσεις, χωρίς να έχει εμπεδωθεί η αίσθηση ότι το συνολικό κόστος του σούπερ μάρκετ πραγματικά υποχώρησε. Και υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. 9,5% από ποια τιμή, κύριοι? Γιατί εδώ τώρα μας δουλεύετε. Είδαμε τον πληθωρισμό που εκτοξεύτηκε τον Αύγουστο 3,7. Δηλαδή αυξήσατε τις τιμές τον Αύγουστο. Δηλαδή ακολουθείτε την τακτική του Χότζα με την καλύβα που πήγε ο χωρικός και του λέει δεν χωράμε μέσα στο σπίτι. Α, λέει, κότες έχεις, αγελάδα έχεις, φόρτωσε τα άλλα μέσα. Και μετά λέει ο καημένος ο χωρικός, ναι, μια χαρά, λέει, του τα έβγαλε και λέει μια χαρά, τώρα είναι πεντάστερο. Λοιπόν, αν ένα προϊόν έχει προηγουμένως ανατιμηθεί, η μεταγενέστερη έκπτωση μπορεί να είναι εντυπωσιακή ως ποσοστό, αλλά πολύ λιγότερο εντυπωσιακή στην τσέπη μας και στο λογαριασμό που θα χτυπηθεί όταν θα φτάσει ο καταναλωτής να πληρώσει το λογαριασμό. Ούτε βοηθά ο εναρμονισμένος πληθωρισμός όταν ανεβαίνει στο 3,7. Ο καταναλωτής δεν ψηφίζει την ετικέτα του μείον 9,5, ψηφίζει με τη μνήμη του λογαριασμού που πλήρωνε πέρσι και του λογαριασμού που πληρώνει σήμερα, που πληρώνε χθες και πληρώνει σήμερα. Ξέρει. Δηλαδή, μην προσπαθείτε να τον κοροϊδέψετε. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο ράφι. Βγαίνουν τα στοιχεία και βλέπουν ότι το κόστος παραγωγής ανεβαίνει. 26% η ενέργεια, 27,8% τα καύσιμα, 24,8% σε πρώτες ύλες και προμήθειες. Ήδη το 40,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αύξησε τις τιμές, ενώ άλλο 27,2% προβλέπει νέες ανατιμήσεις. Οι φούρνοι κλείνουν ο ένας πίσω από τον άλλον λόγω του ενεργειακού κόστους. Και μάλιστα οι φουρναρέοι ανακοινώνουν ότι δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο να ενσωματώνουμε τα κόστη αυτά και θα αυξήσουμε το ψωμί ψωμάκι. Η ακρίβεια δεν νοικιέται μόνο στο ταμείο. Αν δεν χτυπηθεί το κόστος παραγωγής, της μεταφοράς και αν δεν παταχθεί η εσωκέρδρια, απλώς πιέζουμε το καπάκι μιας κατσαρόλας που συνεχίζει να βράζει. Τόσο απλό. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-7-7-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaredio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, η απογευματινή μας λέει ο Τσίπρας φυτεύει λεφτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2, η Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Ιδού και τα ντοκουμέντα, ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Από τη Δευτέρα Δημοτικού, στα νύχια της woke agenda, επιμένει η Δημοκρατία. Θα απαντήσει ο Γεωργιάδης προφανώς. Ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για τις οικιστικές επιγνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Και η εστία που είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανήρθησε ο Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται, λέει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όνομα. Το όραμά του κ. Τσίπρα για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα των συντακτών τα γράφει αυτά. Η καθημερινή μας λέει με απειλές απαντάει άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ο Ερντογάν επανέφερε ζήτημα αποστατικοποίηση των νησιών καλοκαίρι έως και τον Οκτώβρη στον τουρισμό. Αυξάνονται οι αφήξεις των ξένων τουριστών και μάλιστα είναι εντυπωσιακά τα νούμερα το rebound που κάνει ο ελληνικός τουρισμός για αυτούς τους. Ένα-δύο μήνες που έχουν απομείνει. Η ναυτεμπορική ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Τα νέα ψαλίδι στις φορές όλο το σχέδιο, ότι κερδίζουν οι εργαζόμενοι. προκλήσεις και προσκλήσεις στο Κάστρο Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Κόντρα, αυτό το ήταν από τα νέα. Τολμηρές προτάσεις, λέει η Κόντρα, για την διακυβέρνηση της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα και τις ζωσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, να την καλημερίσω. Χρόνια πολλά, κυρία Αποστολάκη.
2: Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Είναι μια μέρα ιστορική, με ιδιαίτερα φορτισμένο βάρος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα για τη χώρα. Σφραγίζει μια ιστορική τομή την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 και την αλλαγή στη χώρα μετά από χρόνια, βέβαια, μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ που άλλαξαν τη χώρα και που έφεραν το μισό της κοινωνίας στο προσκήνιο. Ένα μισό της κοινωνίας αποκλεισμένο κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, που μπόρεσε να συμμετάσχει στο γίγνεσθε της χώρας του. Και γι' αυτό είμαστε εδώ στο Ηράκλειο να το γιορτάσουμε και να δώσουμε το στίγμα για την προσπάθεια να ξαναφέρουμε την αλλαγή στον τόπο μας.
0: Αλλάζει το ΠΑΣΟΚ, άρα να έρθουμε να κάνουμε τη σύνδεση αυτή που λέτε τώρα. Προφανώς και η συμβολή του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση ήταν καταλυτική, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο Τσίπρας? Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή, η μεγάλη μεταρρύθμιση για την οποία θα έπρεπε ένας πολίτης να πει «γι' αυτό ψηφίζω ΠΑΣΟΚ»?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης με μεγάλη ανθεκτικότητα που έχει ρίζες και κοινωνικές αναφορές σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα, που άντεξε στη λέλαπα της χρεοκοπίας ενώ πήρε όλη αυτή την ευθύνη στην πλάτη του, κράτησε την χώρα όρθια, έκανε μια μεγάλη θυσία σε ό,τι αφορά και τον ιδεολογικό του προσανατολισμό, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στην συγκυβέρνηση, από αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα.
0: Πλήρωσε όμως το λογαριασμό. Δεν κέρδισε από αυτό που μας περιγράφεται, έτσι.
2: Τεράστιο λογαριασμό, κύριε Παναγιωτόπουλε, γι' αυτό και το αναφέρω. Όταν κάποιοι βυσοδομούσαν καβαλώντας το κύμα της οργής και με έναν πραγματικά εντυπωσιακό τυχοδιοκτικό λαϊκισμό υποσχόντουσαν στη χώρα με ένα νόμο και με ένα άρθρο να τα αντιμετωπίσουν όλα, το ΠΑΣΟΚ με ένα αίσθημα ευθύνης πλήρωσε αυτό το τεράστιο
0: τίμημα. Γιατί δεν κατάφερε, κυρία Αποστολάκη, δεν κατάφερε αυτό που λέτε, το οποίο τον αναγνωρίζουν σε συζητήσεις πολλοί πολιτικοί παράγοντες και οικονομικοί παράγοντες και ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, το ότι στάθηκε το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή στο ύψος των περιστάσεων και κράτησε τη χώρα, όπως το λέτε. Γιατί ενώ η Νέα Δημοκρατία κέρδισε, βέβαια πήγαν και πολλοί από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι αυτό που έκανε ήταν εποφελία της χώρας?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει μια σαφή ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Είναι το κόμμα που γεννήθηκε ως ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος της δεξιάς στον τόπο μας, ως το κόμμα εκείνο που έρχεται να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους και τους πιο αδύναμους. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία της χώρας, την δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να γίνει ο φορέας αλλαγών με πάρα πολύ δυσμενές περιεχόμενο για αυτούς τους οποίους παραδοσιακά εκπροσωπούσε αυτόν τα συμφέροντα των οποίων προσπαθούσε να υπερασπιστεί. Αυτή η αναγκαστική ανατροπή σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του, βραχυπρόθεσμα φυσικά, λειτουργήσε ως ένα όχημα αμφισβήτησης της ιδεολογικής του ταυτότητας. Κάποιοι έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ μας πρόδωσε. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν η οικογένειά μας, που ήταν ο χώρος μας, που ήταν εκείνο που μας έδωσε προοπτική και ελπίδα, που βελτίωσε τις ζωές μας, ήρθε τώρα μέσα από παρεμβάσεις κοινωνικής αδικίας να μας φτωχοποιήσει και να γκρεμίσει τον οικογενειακό προγραμματισμό της ζωής μας. Δεν ήταν βέβαια το Πασόκ που τα έκανε αυτά και στο κάτω-κάτω όπως
0: ναι, εδώ το ερώτημά μου, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αποστολάκη. Πολύ σωστά τα λέτε, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και κέρδισε από αυτή την ιστορία, ενώ είχε το ίδιο μερίδιο ευθύνης, ίσως και περισσότερο, ενώ έπεσε σε εσάς ο μεγαλύτερος λογαριασμός και μάλιστα σας πήρε και στελέχη, πολλά στελέχη, τα οποία τώρα φιγουράρουν στις υπουργικές καρέκλες, έτσι.
2: Συμφωνή, αλλά να δούμε ποια ήταν το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ ο εκπρόσωπος της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Δεν ήταν ποτέ ο εκπρόσωπος των μη προνομιούχων. Δεν ήταν ποτέ το κόμμα που είχε σημαία του την αναδιανομή και την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως είπα στην αρχή. Άρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο εκπρόσωπος των λίγων και των ισχυρών. Και βέβαια στη Νέα Δημοκρατία δεν έλαχε ο κλήρος και από τη δική της βεβαίως τυχοδιοκτική και κοινή σκοπιά δεν έβαλε πλάτη, όπως έγινε σε άλλες χώρες που αντιμετώπισαν μνημόνια και τα οποία βγήκαν...
0: Λέτε στο πρώτο μνημόνιο με τα Ζάπια και τα λοιπά, έτσι.
2: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Τώρα, επειδή έχουμε όλη μνήμη σε αυτή τη χώρα, ζήσαμε και το δεξιό μνημόνιο και το αριστερό μνημόνιο.
0: Δεν ξέρω αν το Πασόκ έχει την επικοινωνιακή ικανότητα, να το πω, δεν ξέρω, να θυμίζει όλα αυτά ή να μπορεί πάνω σε αυτό να εξηγεί και στον ψηφοφόρο και στον πολίτη τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, το ΠΑΣΟΚ καταρχήν θέλει να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον και όχι για
0: αυτό
2: το
0: είναι
2: παρελθόν.
0: Σωστό. Αυτό είναι σωστό.
2: Και επίσης το ΠΑΣΟΚ έρχεται και πάλι για να ενώσει και όχι για να δικάσει με τοξικότητα και με έναν τρόπο που θέλει να βάλει τους μισούς Έλληνες απέναντι στους
0: πολίτες. Εδώ τώρα έχουμε επανεμφάνιση Τσίπρα. Είδαμε χθες το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είναι ένα copy-paste ενός μεγάλου κομματιού του προγράμματος του Πασόκ. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση λέει ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, πάλι λεφτόδεντρα και όλα αυτά. Πού είναι η αλήθεια τώρα και πώς είδατε εσείς την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα χθες?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω ότι πέρα από το τι λέει, τι ακούγεται, τι λέει κάποιος, έχει σημασία ποιος είναι αυτός που τα λέει. Θυμάστε τον Γεώργιο Παπανδρέου που κάποια στιγμή ρώτησε ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά και του είπαν και είπε τότε δεν έχει καμία σημασία. Τώρα θα πω τότε δεν έχει καμία αξιοπιστία. Δηλαδή ο πολιτικός ο οποίος μιλούσε για ένα νόμο και για ένα άρθρο και μετά μίλησε για αυταπάτες. Ο πολιτικός ο οποίος μιλούσε για και κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς σε αυτή τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας και μετά ήρθε να ουσιαστικά δεσμεύσει να εκποιήσει την ελληνική περιουσία, δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, να ψηφίσει τον νόμο Κατρούγκαλου, να ψηφίσει τους νόμους 43-35 και 43-54 το 2015, με τους οποίους δημιούργησε τις εταιρείες διαχείρισης και απαιτήσεις πιστωτών, δηλαδή τα funds και τους services, με την ασίδωτη από τότε δράση και άνοιξε το δρόμο για τους μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έρχεται σήμερα να δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία σε αυτά που λέει. Βεβαίως και εκ του περισσού αναφέρω ότι πράγματι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έρχεται να το μεταφέρει πολλές φορές.
0: Αντιγράφει κομμάτια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
2: Απολύτως, κάνοντας ταυτόχρονα και για να διαφοροποιηθεί, υπερθεματίζει ή εν πάση περιπτώσει έρχεται με προτάσεις να δείξει ότι δεν έχει διδαχτεί τίποτα από το παρελθόν. Θυμίζω, έτσι εντελώς ενδεικτικά, ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτή την στοχευμένη πρόταση για τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς των νέων μέχρι 24 ετών, μετά από λίγες ώρες βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε για όλους. Άρα επιμένω ότι δεν έχει σημασία τόσο το να σταθούμε στο τι λέγεται, όσο
0: αλλά
2: να
0: το λέει και η αξιοπιστία.
2: Το ποιος το λέει
0: εδώ,
2: και η αξιοπιστία του. Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, η αξιοπιστία του σε σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πρωθυπουργία του και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το διάστημα κατά το οποίο ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αυτός ο οποίος ηθήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη με μια χαοτική διαφορά στις εκλογές του 2023.
0: Εδώ η ερώτηση που έρχεται από αυτό που λέτε για την αξιοπιστία και που επιστρέφει. Γιατί ο κόσμος όμως στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανίζεται τον βγάζει δεύτερο και αν τελικά η μάχη του Πασόκ θα είναι η δεύτερη θέση απέναντι στον Τσίπρα. Έτσι όπως διαμορφώνεται δημοσκοπικά το περιβάλλον.
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, τις παρακολουθούμε, αλλά ξέρετε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παγκοσμίως, δεν αναφέρομαι μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, σας παραπέμπω στις δημοσκοπήσεις στις τελευταίες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στις δημοσκοπήσεις στις τελευταίες εκλογές στην Τουρκία. Άρα οι δημοσκοπήσεις από
0: την. Καλά, και το 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν δύναμη.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Μικρή διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Από τάκ θέλω να αποφύγω το ελληνικό παράδειγμα και αναφέρομαι στο παγκόσμιο.
0: Απλώς βλέπουμε τις τάσεις, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι πολλοί λένε ότι το Πασόκ έχει το χρόνο να αξιοποιήσει και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα αυτά.
2: Βλέπουμε τις τάσεις, γι' αυτό και σας είπα ότι δεν αδιαφορούμε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά γνωρίζουμε πως η ελληνική κοινωνία πολλές φορές, εγώ ξέρετε γνωρίζω πολίτες, οι οποίοι μου λένε ότι σκοπίμως απαντούν παραπλανητικά όταν τους καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων. Άρα δημιουργείται ένα γενικό.
0: Άρα λέτε ότι
2: πολιτικής ρευστότητας.
0: Να κρατάμε μικρό καλάθι με τις δημοσκοπήσεις και να δούμε πώς θα γίνει η πολιτική μάχη και να περιμένουμε την κάλπη.
2: Λέω ότι δεν αποτυπώνουν πάντα την βούληση των πολιτών την ημέρα της ψηφοφορίας που είναι η κρίσιμη κάλπη. Τώρα για το Πασόκ ασφαλώς. Υπάρχει ένας υψηπετής και δύσκολος στόχος, αλλά απολύτως εφικτός, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Για να έρθει αλλαγή στην Ελλάδα, πολιτική αλλαγή, που σήμερα είναι πλειοψηφικό αίτημα, υπάρχει μια οργή σε σχέση με ένα καθεστώς που αυξάνει τις ανισότητες και επιτίθεται στο κράτος δικαίου, επιτίθεται στους θεσμούς, για να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να ανατραπεί εκλογικά, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή των συσχετισμών, αλλαγή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει πάντα η εκλογική και πολιτική ανατροπή το βράδυ των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας. Η αλλαγή δηλαδή κυβέρνησης.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Τις συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
9: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
8: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
9: Σε περνά στην κορυφή.
8: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
9: Γιατί όποιος γυρίζει...
10: Γυρίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Λοιπόν, δεν είχαμε εκλογή της Έλενας Ακρίτα, όπου την είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπροεδρία. Έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό που έχει γίνει. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση καταγγέλει θεσμικό προηγούμενο. Αν κάθε πλειοψηφία αποφασίζει ποιος εκπρόσωπος μειοψηφίας είναι αποδεκτός, η κοινοβουλευτική παράδοση αλλάζει ουσιαστικά. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει κάτι άλλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν πλέον οι συσχετισμοί στη διάσκεψη των προέδρων και οι επερχόμενες επιλογές στις ανεξάρτητες αρχές. Γιατί τώρα μείον ένα. Για την αντιπολίτευση σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερη άνεση η πλειοψηφία να περάσει τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, έχουμε τις καταγγελίες του Αύρου Μπένου, ο οποίος αποχώρησε από το Εύρος μετά, καταγγέλλοντας ουσιαστικά εγκατάλειψη της αρχικής φιλοσοφίας ανασυγκρότησης από το Master Plan, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση κινείται πλέον σε σχεδιασμό 309 εκατομμύρια. Και μέσα σε όλα αυτά, ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης γευμάτισε με το Μέρντοκ στο Μαξίμου. Μια μέρα με βουλή, θεσμούς, δισεκατομμύρια και media power προφανώς. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρη μεταπολίτευση σε μια σελίδα. Λοιπόν, πάμε όμως να διαβάσω μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στον αγαπητό τον κύριο Γιάννη Χατζησαλά, τον οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε τα οικονομικά μας. Η Όλγα μου λέει και το μεγάλο φαγωπότη που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, πλήρωσε το Πασόκ. Η Κάλλη μου λέει, κύριε Παναγιώτοπουλε, το χθεσινό όραμα του Αλέξη Τσίπρα θύμισε το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου σε ένα κομμάτι του, ειδικά για την αποκέντρωση. Το όραμα του Στέφανο Κασελάκη, ειδικά για την προσωπική ευτυχία. Το όραμα τη γεννηματά λόγω πατρό, ειδικά για την υγεία όλων των Ελλήνων, τη Μελίνα Μερκούρη για τον πολιτισμό, και νομίζω ότι συγκίνησε όσου έβλεπαν και τον άκουγαν. Το μέλλον θα δείξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Κάλλη μου. Η Μάντα μου λέει και για το κόμμα του Πασόκ, τι να πούμε. Μέσα του δεν είναι οι Διαμαντοπούλοι και οι δυνάμεις που τη στηρίζουν και λίγο πριν όσοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να τους εμπιστευτούμε για κάτι διαφορετικό? Ο Δημήτρης μου λέει το Πασόκ του Ανδρέα το 48% δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του 2026 που αγκομαχάει για 10%, και αν το πιάσει και αυτό, και ο Ανδρέας ήταν ηγέτης και όχι καρβαζωής πράκτορας όπως η τωρινή, λέει ο Δημήτρης. Ο Μιλτιάδης μου λέει, είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι ο Τσίπρας έχασε το 23 με χωτική διαφορά. Είναι το Πασόκ στο τσάκ να κερδίσει. Γεια σου, Μιλτιάδη. Πάμε τώρα λοιπόν στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες, καλή σεζόν. Και να έχετε την τύχη εσείς να διαχειριστείτε καλές ειδήσεις και εμείς να τις απολαύσουμε, αν και είναι δυσέβρετο.
0: Αν και δεν το βλέπω κι εγώ, τέλος πάντων.
11: Γίνεται πολύ μεγάλη ζήτηση για κοστολόγηση προγραμμάτων, κοστολογημένα ημί κτλ. Σάμπος, αυτά που λέει η αντιπολίτευση να γίνεται κυβέρνηση θα κάνει ποτέ, άσχετα είναι κοστολογημένα ή όχι? Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να μιλάνε διάφορες δυνάμεις πέρα της κυβέρνησης ότι κάτι είναι μη κοστολογημένο και να βγάζουν διαφορετικά κοστολόγιο καθένας? Άλλο κοστολογείο ένας, άλλο κοστολογείο άλλος, όταν ευαγγελίζονται την μη κοστολόγηση. Άστα να πάνε.
0: Ναι, έτσι όπως το είπατε. Και επειδή είστε άνθρωποι που ξέρετε τα φορολογικά, εγώ πιστεύω κάτι. Ακούω τα προγράμματα μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι κανένας δεν μιλάει και δεν έχει όραμα μία φορολογική μεταρρύθμιση. Μία αλλαγή όλη τη φορολογική εικόνα. Απλώς όλοι λένε πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους, θα φορολογήσουμε αυτούς. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν κουτάκια. Έτσι ώστε να βγάλουν περισσότερα έσοδα ή να τα εμφανίσουν τουλάχιστον στο εξελάκι που δικαιολογεί το πρόγραμμά τους. Δεν έχω ακούσει
11: είναι
0: κάποιον αυτό που συζητάμε τόσο καιρό να πει έσοδα-έξοδα. Να ανακουφιστεί ο κόσμος, δηλαδή δεν μπορεί να φορολογείται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλασματική φορολόγηση, κύριε Χατζησαλάτα. Όταν ένας φορολογούμενος φορολογείται για ένα εισόδημα το οποίο ουσιαστικά τελειώνει την 20η μέρα του μήνα, έχει τόσα έξοδα, δάνεια, ιστορίες, υποχρεώσεις. Και στο τέλος του μένει ένα μικρό ποσό για να ζήσει, αν του μένει και αυτό, κάτι παραπάνω από την επιβίωση, και να φορολογείται με τεκμήρια και όλα τα σχετικά.
11: Μα σε καμία περίπτωση, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορεί κάποιο να φορολογείται στα χρήματα τα οποία έχει βγάλει ως έσοδα. Θα φορολογείται για τα χρήματα που του περισσέψανε στο τέλος της χρονιάς. Γιατί τα χρήματα τα υπόλοιπα τα έχει ρίξει στην κατανάλωση, έχει πληρώσει από αυτά τα χρήματα 24% ΦΠΑ, έχει πληρώσει το εισόδημα της εταιρείας που αγόρασε το προϊόν. Άρα λοιπόν φορολογείται για πλασματικό εισόδημα. Όχι, η φορολογία να γίνεται στο τέλος της χρονιάς βάσει αυτών το οποίο του έμειναν. Και όχι αυτόν τον οποίο έχει κερδίσει μέσα στη χρονιά.
0: Και αυτό θα ήταν ουσιαστική μεταρρύθμιση, αλλαγή και ανακούφιση. Γιατί λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Αν δεν αυξήσουμε την παραγωγή, άκουγα τα 1.800 και ο Μητσοτάκης λέει 1.500. Όλοι λένε ένα μέσο μισθό. Αυτός ο μέσο μισθό πώς θα βγει. Και αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Ρωτάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν αντέχουν να πληρώσουν αυτόν τον κατώτατο μισθό. Με τόσο, ακούμε τους φούρνους τώρα που κλείνουν. Δηλαδή, αν το βάλεις στον κατώτατο μισθό ένα χιλιάρικο, αυτό το κόστος στο φούρνο, στο μικρομεσαίο, ποιος θα το πληρώσει? Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές οι πολιτικοί δεν είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν βλέπουν τις δυσκολίες που υπάρχουν και όλοι μοιράζουν λεφτά από έναν πλούτο που είναι από την υπερφορολόγηση. Και δεν βλέπω κανέναν να αλλάζει αυτό το μονοπάτι.
11: Μα μου κάνει αργινή εντύπωση ότι όταν έχουμε την περίοδο του καλοκαιριού, του Πάσχα ή των Χριστουγέννων, που βγαίνουμε όλοι και λέμε για το μισθό που θα πάρει ο εργαζόμενος ως δώρο, και ότι αν δεν το δώσει ο εργοδότης και δικαίως είναι ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη. Αλλά όταν μιλάμε για το 13ο και το 14ο μισθό στο δημόσιο που κόβηκε μία νυχτή και στις συντάξεις, εκεί πλέον επειδή είναι εργοδότης το κράτος, κοφεύει.
0: Ναι. Δηλαδή από τη μία νομοθετεί να πληρώσει ο ιδιώτης, αλλά στα δικά του. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω βασικά ότι πρέπει να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα. Γιατί μέσα από το φορολογικό σύστημα μπορούν να βρεθούν λύσεις ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες. Και οι μικρομεσαίοι, γιατί συζητάμε συνέχεια τον κατώτατο μισθό, αλλά υπάρχουν οι μικροεπαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι δεν παίρνουν τίποτα. Δεν ακούνε τίποτα για αυτούς.
11: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Περιμένουμε τη Δευτέρα, δούμε και τα μέτρα, εντάξει.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός θα δούμε κιόλας. Βλέπω όμως ότι παρά το ότι έχουμε, πώς το λένε, συστήματα και αυτά, η φοροδιαφυγή μια χαρά. Αποκαλύπτονται και καινούργιες υποθέσεις, έτσι.
11: Βεβαίως. Και βλέπουμε ότι τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΔΕ καλά λειτουργούν. Το risk analysis, ένας αλγόριθμος δηλαδή που μπαίνουν διάφορα δεδομένα και λέει ότι εδώ μπορεί να υπάρχει φοροδιαφυγή βάσει των δεδομένων. Ανακάλυψε μια φοροδιαφυγή λοιπόν το ΔΕΟΣ, η υπηρεσία η οποία έχετε καταθέσει στο ΣΔΟΕ, για μια εταιρεία η οποία έκανε μια εισαγωγή, μια από τις πολλές εισαγωγές της, 1.200.000 ζεύγη υποδημάτων. Και από τον έλεγχο το οποίο έγινε από το ΔΕΟΣ, διαπιστώθηκε ότι 230.000 ζεύγη παπουτσιών είχαν πλέον πουληθεί νόμιμα και οι υπόλοιπες 970.000 δεν αναβρέθηκαν στην αποθήκη. Που σημαίνει ότι έχουν διοικητευτεί χωρίς παραστατικά.
0: Και μιλάμε τώρα για μεγάλο νούμερο, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για. Ναι, μιλάμε για μαμούθ φοροδιαφυγή.
11: Και 7 εκατομμύρια τα έσοδα που αποκρίθηκαν και 648.000 ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.
0: Μάλιστα. Και έχουμε εκπτώσεις τώρα στα ακτοπλοϊκά για εκπαιδευτικούς, νεοδιόρους εκπαιδευτικούς, γιατί τώρα έχουμε και τις μετακινήσεις των καθηγητών.
11: Μια καλή είδηση. Mm-hmm. Μια καλή είδηση πρέπει να τη γνωρίζει ο εκπαιδευτικός. Ο πρωτοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός που θα πάει στην νησιωτική περιοχή για να εργαστεί είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρέχεται έκπτωση έως και 50%, και λέμε έως γιατί διάφορες εταιρείες κάνουν 50%, άλλες κάνουν 30% και άλλες κάνουν 20%, στα ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια του ιδίου δηλαδή, αλλά και του οχήματός του, είτε είναι γιοταχή είτε είναι δίκυκλο, και η περίοδος η οποία ξεκινήσει αυτό τον εκπτώσεων από 23 Αυγούστου λήγει στις 11 του Σεπτέμβρη με την έναρξη του σχολικού έτους. Άρα λοιπόν, αν κάποιος εκπαιδευτικός πάει να βγάλει ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θα πρέπει να δείξει ή το ΦΕΚ διορισμού του ή την απόφαση την οποία έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο νησί και με την αστυνομική του ταυτότητα να απαιτήσει από τον ΚΙΣΕ τη μειωμένη τιμή την οποία θα έχει ως πρωτοδιορίσμος εκπαιδευτικός.
0: Και πάμε λίγο να κλείσουμε και με τις στέρνες εκπτώσεις που δείχνουν λίγο το λιανεμπόριο και την πορεία του αλλά και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών πια, έτσι. Δεν ήταν καλά τα στοιχεία.
11: Δεν ήταν καθόλου καλά τα στοιχεία, γιατί η πανελλαδική έρευνα την οποία πραγματοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ έδειξε από τις επιχειρήσεις ότι το 57,5% των επιχειρήσεων δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με την ίδια εκπτωτική περίοδο του 2025, δηλαδή συγκρίνουμε ίδια πράγματα. 10,8% των επιχειρήσεων έδειξαν ότι πήραν μία αύξηση του τζίρου, μία στις 10 δηλαδή, και 30,7% έδειξε ότι είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Να τονίσουμε κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για τζίρο. αν σε μια επιχείρηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, και ήταν πολύ μεγάλο το ποσό, ήταν 57%, δηλαδή οι 6 στις 10 παρουσίαζαν χαμηλότερο τζίρο από ό,τι είχαν πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο, και όταν ξέρουμε ότι τα λειτουργικά κόστη έχουν ανέβει, τα ενίκεια, η φορολόγηση, η ενέργεια, άρα καταλαβαίνετε ότι με λιγότερα χρήματα στο ταμείο καλείται η επιχείρηση να τα απεξέλθει σε αυξημένα κόστη. Δεν βγαίνει η εξίσωση.
0: Δεν βγαίνει, και μου λέει ο Δημήτρης στα 1000 ευρώ ελεύθερο επαγγελματία είναι 24%, 240 ευρώ έμεσο και 40% φόρος, δηλαδή τιμολόγιο πάνω από 1400 ευρώ. Και μου λέει, τι θα προτιμούσες? Δεν ξέρω τι θα προτιμούσα, Δημήτρη μου. Κύριε Χατζηλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
11: Εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
12: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
13: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
14: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
15: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
17: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
18: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
19: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
20: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
21: Αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους και κατηγορώντας τον ότι τεινάζει την μπάνκα στον αέρα με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ευγολατιό. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, ο μηχανοδηγός που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 80 επιβάτες αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ωστόσο, παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής τα ξημερώματα προκειμένου να εκενώσουν την Κρυσταλλοπηγή. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στη σύλληψη ενός 53χρονου και ενός 45χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στον Μύτικα Αθήβας. Φέρονται να εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό της περιοχής. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Επιχείρηση διάσωσης συνολικά 75 παράνομων μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στον διεθνή χώρο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πύρ σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται, σύμφωνα με την αστυνομία, και ο δράστης, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα, ΑΕΚ ΝΕΣ το Χρυσούπολης 0-2, Κηφισιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟ Κόφη 0-1. 0-0, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Ποιος είναι εδώ?
22: Εμείς οι δύο.
23: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Ακούτε Αλφάριτο 989. Είναι Αθηναίδα Λέγκα.
1: Είναι ο Τάξη Χατζή.
0: Είναι ο Τάστο Καλλιδρανιάν. Είναι η κυρία Ψαρίδη, η κυρία Δυναμόσχου. Είναι η κυρία Μαρία, η οποία φτιάχνει και τα συστήματα εδώ καραουλάνη. Και θα είμαστε κοντά σα μέχρι τι 11. Το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι 212-212-4800. Το αριθμός Viber είναι 6947-989-989, πανεύκολο. 6947-989-989 είναι και το σύμβολο του σταθμού. Βεβαίως είναι και το email, nerpapakialfaradio989.gr. Είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και θα είναι χαρά μας να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, Αθηναίδα, και για μένα είναι τραγικό, είναι αυτό που συνέβη στην Κυψέλη με το παιδάκι αυτό.
1: Σοκαριστεί όλοι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, είναι και άλλα, λέει.
1: Από ό,τι φαίνεται προκύπτουν ενδεχομένως και τραγικά πράγματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τι τύχη θα έχει.
1: Καθόλου δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει, δεν
1: με ενδιαφέρει η τύχη των παιδιών. Ναι. Τα παιδιά από ό,τι φαίνεται ήταν και σε προστασία, τα είχαν πάρει και τα ξαναπήρε πίσω.
0: Ναι, θέλω να κάνω σχόλιο γιατί άκουγα νωρίτερα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη εδώ, η οποία μας έλεγε για το ιδεολογικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ, για την κοινωνική συνοχή, για την, το πόσο ας πούμε τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβα γιατί το ΠΑΣΟΚ θα έρθει τέταρτο από αυτά που είπε. Αυτό γελάστασο. Είναι έτσι. Δηλαδή,
1: εάν
0: με αυτά τα μυαλά και με αυτά που λέει η Αποστολάκη, η δεξιά και αυτή και η δεξιότητα, αυτή είναι η δεξιότερη από τις δεξιούς του μεταξύ, και όχι αυτή με ήττα, αυτή με ομικρονιώτα, δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι συνθήκες, οι διαδικασίες, ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος πλέον. Εντάξει, και μου έκανε εντύπωση επίσης και αυτό που λένε και οι σύμβουλοι του Σαμαρά, ότι ο Μητσοτάκης αλλίωσε τη Νέα Δημοκρατία. Η δεξιά παραμένει δεξιά και αυτό δεν αλλάζει. Τι να λύσει ο Μητσοτάκης. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που διαφοροποίησε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι ότι αυτός έφερε τον Βορύβη, τον Άδωνη, τον Πλεύρη και άλλους αυτής της ιδεολογικής προσέγγισης. Αυτός διόρισε υπουργούς και συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, το Στουρνάρα. Αυτός τον έβαλε υπουργό οικονομικών, τον έβαλε. Ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς τον έβαλε. Ο Σαμαράς έβαλε το Χαρδούβελη, ξεχάστε το Μέλη Χαρδούβελη. Ο Σαμαράς έκανε κολεγιά με το Βενιζέλο, ο οποίος είναι η καταστροφή του ΠΑΣΟΚ. Για να εξηγιόμαστε τώρα.
1: Ο Βενιζέλος.
0: Βέβαια. Βέβαια, γιατί αυτός έριξε τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα πει, ήταν καλύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν κανονικά πρωθυπουργός εκλεγμένος. Τι παραπεί καλύτερος.
1: Το θέμα είναι σήμερα, τι είναι ο Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι ο Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ σήμερα.
0: Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Δεν μου απαντάει, παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα είναι τωρινός αυτός. Δεν μπορώ να πω αυτά που λέω για τους άλλους. Αλλά έχει σημασία και αυτός να ανοίξει τους κύκλους, τα φτερά του, να βγει προς τα έξω. Να σταματήσει να μιλάει με προφορά, να μιλάει κανονικά.
1: Εμένα από όλα αυτά που λες, η προφορά με ενοχλεί λιγότερο.
0: Εντάξει, όχι, δηλαδή, δεν με ενοχλεί. Δείχνει ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα πράγματα.
1: Δεν θα την παρατηρούσες εάν ήταν ένας άνθρωπος, πάρα πολύ απλοϊκά νομίζω θα το πω, που να σκάγε και λίγο ένα χαμόγελο. Δηλαδή να έχεις μια εικόνα του πώς είναι αυτός ο άνθρωπος να χαμογελάει και να είναι ζεστός. Και δεν σταματάει εκεί. Δεν είναι αυτό που λέμε. Έχει μια βαθύτερη σημειολογία. Το ότι δεν ξέρει να είναι προσιτός. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ψηφοφόρο.
0: Καταρχάς,
1: δεν είναι επιφανειακό
0: του,
1: αυτό που λέμε τώρα.
0: Καταρχάς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι, όλα δουλεύουν για την πάρτη τους. Δεν δουλεύει κανένας για το ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρουλάκη.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι και αξιόλογα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί άνθρωποι είναι αξιόλογοι. Ειδικά αν τους συγκρίνεις και με άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Εντάξει, ναι, έχουν μια ιστορία, έχουν μια πορεία.
0: Σύμφωνοι. Αλλά εγώ περιμένω να δω αν μπορούν να κάνουν κάτι μέχρι τις εκλογές. Αλλά ακούγοντας, λέω, την κυρία Αποστολάκη σήμερα το πρωί,
1: ναι,
0: κατάλαβα γιατί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Γιατί με αυτή τη ρητορική, Αυτό το ξύλινο λόγο τον οποίο εξέπεμπε η κυρία Αποστολάκη σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου.
1: Είναι και το στυλ που μιλάει η κυρία Αποστολάκη. Τέτοιο.
0: Το στυλ το ξεστήλ, να σ' αλλάξει.
1: Αλλά αυτό που λες εσύ ότι ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε κόμμα έτσι. Γιατί ο καθένας θα λέει κάτι διαφορετικό. Είναι και αυτό που έχουμε ξαναπροσέξει ότι μέσα σε μία μέρα έχει 150 ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, δεν υπάρχει συνοχή.
0: Μα κοίταξε να δεις τώρα. Βγαίνει ο ένας λέει κάτι, βγαίνει ο άλλος λέει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του, το συγγνώμη, του Πασόκ, ο πατέρας του είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς, λες.
0: Ο Τσουκαλάς είναι, ναι. Άλλο νόμιζα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή σεζόν να ευχηθώ. Καλημέρα.
0: Ναι. Να ευχηθείτε να πείτε τίποτα στη Θεσσαλονίκη θετικό και αφήστε την καλή σεζόν, θα τη βρούμε μόνοι μας.
1: Και πιστικό.
0: Λοιπόν, και να μας πείσετε ότι μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα παραπάνω, κυρίως για, για τη μαχόμενη μεσαία τάξη, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Θα είναι μια ΔΕΘ η οποία πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει σε έναν αρκετά καλό βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης.
0: Αυτό φοβάμαι, τον ένα καλό βαθμό φοβάμαι εγώ, καταλαβαίνετε.
2: Και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη από άλλες συγκριτικά. Είμαι λοιπόν σε μια αισιόδοξη κατεύθυνση και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ναι. Έχουμε κάνει βαθύ διάλογο με πολλούς κοινωνικούς φορείς και σε μεγάλο βαθμό θα φάνει, σε μεγάλο βάθος. Ναι. Δεν γίνεται και καλοκαίρι και είχαμε και...
0: Μη χαθείτε στο βάθος και
2: καταδύσεις.
1: Απ' τη μία είναι πιο σηκώνει τα βάρη και η Μαρκόπουλε, απ' την άλλη είναι πιο σηκώνει τις αδικίες και τις έχει σηκώσει για πάρα πολλά χρόνια και μιλάω για τους συνταξιούχους.
2: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και τις υποχρεώσεις είχε, περιείχε και στοιχεία αδικίας. Μην γελιόμαστε. Ήταν μια καταιγιστική κατάσταση πιέσεων μεγάλων.
1: Θα δικαιωθούν μεγάλο τρόπο.
2: Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Νέγκα, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το στίγμα μας το έχουμε δείξει. Για παράδειγμα, αυξήσαμε συντάξεις 16% από το 23%. Την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα ήρθαμε και την εξαλείφουμε. Στις αρχές του χρόνου εξαλείφεται. Σε οποιοδήποτε καφενείο στη χώρα να έμπαινες, γινόταν αυτή η συζήτηση. Γινόταν μια συζήτηση τι θα γίνουμε με την προσωπική διαφορά. Αυτό το εξαλείφουμε. Δεν είμαστε δηλαδή στατικοί.
1: Ναι.
2: Και να πω και κάτι. Και στην ΔΕΘ νομίζω ότι θα υπάρχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον και μια κινητικότητα και στο χώρο των συνταξιούχων. Να τα δούμε όμως τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο το βράδυ. Δεν είμαστε όμως στατικοί σε ό,τι αφορά την κρίση. Εμείς βελτιώνουμε το εισόδημα.
1: Ναι.
2: Διαρκώς. Okay. Μειώνουμε φόρους και σε αυτό το μοντέλο θα κινηθεί και η ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα. Αν θέλετε κιόλας και τους μισθούς και ταυτόχρονα να μειώνουμε φόρους. Αυτό είναι το στίγμα μας, εμείς θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ που είμαι πολίτης, απλός πολίτης και παρακολουθώ όλα αυτά και θα παρακολουθήσω και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχω να πω το εξής, ότι, και το λέω έτσι ειλικρινώς ας πούμε, εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα και ο Τσίπρας θα μου δώσει περισσότερα μένα. Γιατί να ψηφίσω εσάς εγώ.
1: Πλειοδοσία είναι ούτως ή άλλως.
0: Έχω πει ότι είναι δημοπράτηση ψήφων.
1: Δημοπράτηση, σωστά.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι κύριε Μαρκόπουλε, εμένα μου δίνει περισσότερα ο Τσίπρας. Εγώ θα πάω με τον Τσίπρα. Θα μείνω εγώ στα ψίχουλα τα δικά σου. Όχι. Τσίπρας δίνει πολλά.
2: Έχεις έναν πολιτικό ο οποίος μπορεί να διαφωνείς με το μείγμα της πολιτικής, αλλά ό,τι θα σου πει, ξέρεις ότι θα το πάρεις. Σου λέει, θα πάμε τον κατώτατο μισθό, το είπε το 23, στα περίπου στα 920 ευρώ και τώρα μιλάμε για τα 950 πριν λήξει την τετραετία. Υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος έχει μια συνέπεια. Και αυτό το οποίο λέει, στο τέλος επιδιώκει και το κάνει. Και έχει έναν άλλο πολιτικό, ο οποίος από τη ζωή, έτσι, από την πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι άλλα λέει και άλλα κάνει. Έλεγε, θα μειώσω φόρους, αύξησε 30. Έλεγε, δεν θα μειώσω και θα αυξήσω τις συντάξεις, έφερε την προσωπική διαφορά. Και τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι ένας αρχηγός πολιτικός ο οποίος έλεγε.
0: Εσείς μου λέτε για το Μητσοτάκη τώρα. Εγώ σας λέω ότι ο Τσίπρας θα μου δώσει περισσότερα. Γιατί να έρθω με σένα εγώ.
2: Όχι,
0: θα με πεθάνει την πείνα. Όχι, κύριε. Θα πάω με τον Τσίπρα. Ωραία, κάνε μου τη θέση.
2: Ο Τσίπρας μου θύμισε χθες λίγο τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έχει πάρει το τηλέφωνο και λέει: δώσε κι άλλο. Πάρε και μακαρόνια, βάλε και σοκολάτες, βάλε και βάλε. Μα το θέμα είναι το να τα τάξεις χωρίς να μπορείς να τα πληρώσεις. Είναι εξαπάτηση, είναι ένας λαϊκισμός. Να σας πω κάτι.
0: Για πέστε μου,
2: η φερεγγιότητα του κυρίου Τσίπρα θεωρείται ότι είναι αποδεδειγμένη ή το αντίθετο. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει έλλειμμα αξιοπιστίας.
0: Αυτό είπε και η κυρία Αποστολάκη.
2: Εγώ θα σας πω κάτι, δεν μπαίνω καν στην ανάλυση του τι είπε. Τι σημασία έχουν αυτά που είπε, όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη. Εμείς λοιπόν λέμε, με εμάς γνωρίζει ο πολίτης το δρόμο. Με τον κύριο Τσίπρα, ωραία να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ και λίγα είπε, θα έπρεπε να βάλει τα διπλά. Έτσι θα το πάμε. Έτσι θα το... Μίλησε με, για μία ΔΕΦ, δεν μίλησε για μία ΔΕΦ μάλλον, μίλησε για 4,5 ΔΕΦ ο κύριος Τσίπρας χθες. Έταξε μέτρα 13 και ίσως και παραπάνω δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν είναι μία ΔΕΦ. Τι θα γίνει πάλι με το ίδιο μοντέλο, θα κινηθούμε πάλι με το να τάζουμε και στο τέλος να μην κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, όσο ακούσαμε χθες, προμηνύουν περιπέτεια. Ας σας θυμίσω και κάτι, μιλάει για αξιοπρέπεια του πολίτη ο κύριος Τσίπρας. Την τελευταία φορά που χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, θυμόσαστε. Ανάσες αξιοπρέπειας. Έκλεισε τις τράπεζες. Έκλεισε τις τράπεζες. Ποιος λοιπόν εμπιστεύεται την τύχη των παιδιών του στον κύριο Τσίπρα?
0: Πάμε τώρα.
2: Εμείς λέμε, προδιαγράφουμε έναν συγκεκριμένο αναπτυξιακό δρόμο. Αναπτυξιακό όμως και στις παροχές αυτές που μπορούμε να κάνουμε. Κοστολογημένα όμως.
0: Μου λέει ένας φίλος μου εδώ, ο οποίος είναι ταξιτζής. Μου λέει κάποτε ο Μαρκόπουλος ήταν απλά βουλευτής, ήταν μαζί μας. Τώρα που γίνει υπουργός και είναι μέσα στη γυάλα, δεν είναι μαζί μας.
2: Κάνει λάθος ο αγαπητός φίλος.
0: Να του πει στο Μητσοτάκη λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, που θα πάει στη ΔΕΦ να πει και δύο κουβέντες για αυτή την ταλαιπωρημένη κοινωνική.
2: Να ενημερώσω το φίλο για να δώσω και την είδηση. Εχθές το μεσημέρι είχαμε την τρίτη διαδοχική συνάντηση με την Ομοσπονδία των Ταξί. Ναι. Εγώ προσωπικά έχω συναντηθεί και με την Ομοσπονδία και με το ΣΑΤΑ, με τον Λιμπερόπουλο. Βεβαίως και έπρεπε να γίνει και ορθώς έγινε. Και να ξέρει ο καλός φίλος ότι η στάση μου σε ό,τι αφορά τα ταξί δεν έχει αλλάξει και θα το δει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο διάλογος είναι όχι μόνο ζωντανός, αλλά θα δει και πράγματα. Από εκεί και πέρα.
0: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Το αν είναι ζωντανός ή ψόφιος, εγώ δεν το ξέρω.
2: Πολλά από τα αιτήματα των οδηγών ταξί. Ναι. Πολλά από τα αιτήματα των οδηγών ταξί και στη ΔΕΘ, αλλά και με συνέχεια του διαλόγου και μετά τη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε. Θα τα δούμε όμως. Αυτά δεν είναι τις παρούσεις. Εμείς να δούμε το συνολικό πακέτο. Απλά δεν δέχομαι την κριτική. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε ενεργοί στο διάλογο με τα ταξί συνεχώς.
0: Με
2: το Σύμιο Λιμπερόπουλο, εγώ μιλάω κάθε 10 μέρες τώρα. Τι να σας πω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν το δέχομαι. Που ο Λιμπερόπουλος δεν είναι δίκαιος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρκετά επιθετικός.
0: Όχι, είναι επιθετικός.
2: Όπως βέβαια και με την Ομοσπονδία των Ταξί.
0: Περίμενε. Είναι επιθετικός γιατί έχουν φάει πακέτο. Γιατί τους έχετε ταράξει. Γιατί δεν έχετε ιδέα πώς δουλεύει ο κλάδος. Δεν λέω προσωπικά για σας. Μιλάω για την κυβέρνηση, έτσι. Και μιλάω με εκείνη την ανεκδίγητη πολιτική που ακολούθησε επί κυρανάκη η κυβέρνησή σας.
2: Εγώ αυτό το οποίο λέω πάντως είναι
0: αυτό που σας λέω και εγώ.
2: Η προσέγγιση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό σε όλα τα παιδεία, σε όλα τα μέτωπα και με όλους και την Ομοσπονδία και το ΣΑΤΑ. Και θα συνεχιστεί και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεσμεύομαι και μετά τη ΔΕΘ.
0: Ωραία,
2: γι' αυτό δεσμεύομαι, γιατί θα υπάρξουν μέτρα και εντός ΔΕΘ, αλλά και μετά έχουμε ανοιχτά τον διάλογο και θα προχωρήσουμε και σε άλλες παρεμβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Σας. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είναι, έχω πει ότι δεν γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, δεν γίνονται.
1: Έλα
0: είναι
1: που
0: μια
1: γίνονται.
0: Που μου φέρανε εδώ τα παιδιά τώρα, μια που έγινε μέχρι 1η Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις θα αρχίσουν να δείχνουν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Να έχουν γυρίσει, να έχουν ανοίξει τα σχολεία.
0: Να έχει ο κόσμος μπει και στο ρυθμό

άλλη φράση, να γίνονται δημοσκοπήσεις μέσα στον Αύγουστο μήνα. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν κανονικά μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ξεδιπλώσουν τα προγραμματά τους. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό το θέμα με τους καθηγητές που λες, το κοιτάξουμε. Θα το δούμε, αλλά έτσι σαν πρώτη γεύση να δούμε ένα μουσικό θέμα και να γυρίσουμε γρήγορα.

0: Δεν ξέρω αν ήρθε.
1: Τζορτζ Χάρισον.
0: Τζορτζ Χάρισον, ναι.
1: Να τα λέμε, γιατί πάντα τα λέμε για Μακάρνι και για Λένον, αλλά αυτά είναι από τα πιο ωραία.
0: Από τα πιο ωραία, σωστά. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους Σοκρατές και καλή σεζόν.
0: Πόσους βουλευτές έχετε τώρα?
2: Δεν άκουσα.
0: Πόσους βουλευτές έχετε?
2: 10.
0: Α, 10. Εντάξει, γιατί βλέπω φιλορροείται συνέχεια στελέχη, παλιά φεύγουν, πρώην υπουργοί. Είδα το, είχαμε χθες τον κύριο Μπαλάφα, την έκανε και αυτός, πάει στο Τσίπρα. Γενικά δεν δημοσκοπήσεις, δεν σας βλέπω για τη Βουλή. Τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση να ανακάμψετε?
2: Το προσπαθούμε, κύριε Χατζή, και θα προτιμούσα μια πιο αισιόδοξη εκδοχή. Είναι η εικόνα που περιγράφεται μέχρι το προηγούμενο σχετικά σύντομο διάστημα, αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί η αποχώρηση.
0: Μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζω, αλλά...
2: ναι, αλλά η προσπάθεια γίνεται και θα δοθεί. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά τουλάχιστον έχουμε τα λιγότερα θολά σημεία της διαδρομής μας μετά την αρχή των διασπάσεων το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά εγώ διαβλέπω δημοσιογραφικά και θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί υπήρξατε συνάδελφος επί σειρά ετών. Διαβλέπω ότι βεβαίως θα υπάρξει νέα διάσπαση. Δεν μπορεί. Ο κ. Πολάκης έχει ένα δικό του αφήγημα. Η Δούρου και ο Παπάς έχουν ένα διαφορετικό αφήγημα. Οι καθημερινές παρεμβάσεις του κ. Πολάκη για σκάνδαλα, για το ένα και το άλλο, δεν σας δίνουν πόντους. Αντίθετα, αλλά θέλω να πω και πάλι, είσαστε πάλι δύο κομμάτια ουσιαστικά. Μείνατε λίγοι και οι λίγοι είναι δύο κομμάτια. Είναι ένα, είσαστε ενιαίο μαγαζί.
2: Δεν θα επεκφύγω την απάντησή σας με οριστείες ή με γενικότητες. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Φάμελος και πάρθηκε η απόφαση να γυρίσουμε τη σελίδα εδώ και κάποιους μήνες, οι δεσμεύσεις ήταν πολύ ισχυρές. Κάθε ανέρεση της δέσμευσης αποτελεί πλέον και κομμάτι της προσωπικής ιστορίας του καθενός και το αποτυπώματος που θέλει να αφήσει.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πλέον, συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
2: Έχουμε, δεν έχουμε το περιθώριο καμίας παρέκκλησης από αυτά που συμφωνήθηκαν. Δείτε το ως τίτλο μιας ταινίας ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Ναι, είναι η τελευταία ευκαιρία. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία ευκαιρία. Πάντως είναι μια ευκαιρία να αναθαρίσετε και να μπείτε στη Βουλή και γι' αυτό, γιατί το κόμμα είναι και χρήσιμο στη Βουλή, αλλήμονο. Είναι μια διαφορετική φωνή και πρέπει να είναι.
2: Δεν μπορεί να τροφοδοτήσουμε άλλο σενάρια εσωστρέφειας παρά μόνο να αναδεικνύουμε τη δουλειά που γίνεται και είναι πολύ έντονη και προς πολλές κατευθύνσεις. Παρότι είμαστε 10. Γιατί 10 είναι οι βουλευτές.
0: Καλά, δεν είναι το κόμμα σας 10, προφανώς.
2: Υπάρχουν και στελέχοι, υπάρχουν και άνθρωποι που βρίσκονται αυτοί στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής για αυτά που πραγματικά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Τσίπρας απέδειξε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα ζητήματα και με την δική του παρουσία πλέον στην πολιτική σκηνή με το νέο κόμμα ότι

0: ουσιαστικά αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν δηλαδή όλο το πράγμα. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσατε να καταφέρετε κάτι άλλο. Αυτό σας λέει κάθε μέρα.
1: Δεν ήταν μικρή μονάδα ο Αλέξης Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήτανε, ήμουνα,
1: ήταν ανόητος να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ελάχιστη η συμβολή του, αλλά δεν ήταν και ο μοναδικός παράγοντας για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φτάσει στο 36%. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω, κύριε Χατζή, είναι... Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν... Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι αν δείτε την εικόνα συνολικά των επιδόσεων, των ερευνητικών επιδόσεων για όλα τα κόμματα, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην Ελλάδα, εγώ ένα συμπέρασμα βγάζω ότι δεν δίνει σε κανέναν ισχυρό προβάδισμα για να κυβερνήσει ο ελληνικός λαός. Κάτι δεν του κάθεται σε σχέση με όλους μας. Και ίσως εκεί πρέπει να δούμε να μετρηθεί ο καθένας με τον πόη του.
2: Ναι.
1: Και να μην θεωρεί τη σκιά του πόη.
2: Κύριε Γιαννούλη, να σας ρωτήσουμε και για την κυρία Κρήτα.
1: Ήτανε πολλές...
2: Μόνο.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Τι θέλω να πω. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η προοδευτική παράταξη θα εκπροσωπηθεί με επιδόσεις που θα χτυπούν την εξουσία. Όχι απλά θα θέτουν το ποιος θα είναι δευτεραγωνιστής.
2: Να σας ρωτήσω για την Έλενα Κρήτα, επειδή ήταν πολλές μέρες στην επικαιρότητα αυτό το θέμα. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο. Πολλά υπόθηκαν και περί τοξικότητας.
1: Καλά, τώρα στο σπίτι του κρεμασμένου, κυρία Νέγκα, δεν μιλάνε για σκηνή.
2: Εδώ δηλαδή... δεν είναι το σπίτι του κρεμασμένου, δεν ξέρω για ποιον λέτε.
1: Όχι για εσάς. Στην Νέα Δημοκρατία αναφέρουμε, για όνομα. Okay.
0: Αυτοί έχουν και ένα 30%. Εσείς έχετε δει 1,8. Ποιος είναι ο πιο κρεμασμένος τώρα.
1: Και αυτό τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν διαγωνισμό.
0: Όχι. Το δικαίωμα, σήμερα, το δικαίωμα να κυβερνήσουν τους δίνει. Δεν τους δίνει το δικαίωμα αυτό που λέτε εσείς.
1: Το δικαίωμα να κυβερνήσουν τους το δίνει το ποσοστό της απόλυτης πλειοψηφίας.
0: Το ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός το ψήφισε. Μπορεί να τους διόρισε κανείς.
2: Εγώ σας ρώτησα περί τοξικότητας για να σας ρωτήσω αν κάποια πράγματα τελικά είναι αποτελεσματικά. Η κυρία Κρήτα είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι μια προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά έγινε όλος αυτός ο λόγος και τελικά Κρήτα αντιπρόεδρο δεν είδαμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάνεις κατάχρηση ή μικρόνοη χρήση του δικαιώματος της πλειοψηφίας, δεν υπήρχε περίπτωση από, όπως λέει ο λαός μας, αφού στυλώσαν τα πόδια οι έχοντες την πλειοψηφία που ανεξαρτήτως και αδιακρίτως τι τους προτείνεις υπερψηφίζουν με απόλυτη πειθαρχία, ακόμα και αν διαφωνούν, είναι μια άλλη υπόθεση. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν θα γινόταν τόσο θόρυβος εάν δεν έσπευε από την πρώτη ώρα της ανακοίνωσης του ονόματος της Ακρίτα, μάλλον για λόγους παρελκυστικούς η Νέα Δημοκρατία, να ανεβάσει την ένταση για αυτό το θέμα.
0: Εδώ ανεβάσατε την ένταση που... για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι το σύμβολο... Εδώ εσείς δεν ψηφίσατε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ψήφισαν οι άλλοι την Ακρίτα, είναι το πρόβλημα.
1: Καλώς δεν ψηφίσαμε.
0: Και αυτή καλώς σου λέει δεν ψηφίζουμε την Ακρίτα. Σιγά.
1: Την ενεργεία. Ωραία, όλους θα μας κρίνει η ιστορία.
0: Εντάξει, γιατί μην τα λέτε, γιατί άκουσα έναν συναδελφό σας που λέει, όχι εσείς, προς Θεού, δεν λέω για εσάς, το ξεκαθαρίζω. Άκουσα έναν συναδελφό σας, δεν μου αφήσατε να ολοκληρώσω, που έλεγε είναι θεσμική εκτροπή. Το άμα δεν ψηφίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι είναι τότε.
1: Εδώ είναι δεοντολογική και ηθική εκτροπή.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχουν ηθικοί νόμοι στο Σύνταγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι και η επέτειος του Ελληνικού Συντάγματος, 3 Σεπτεμβρίου του 1843.
2: Πάψαμε να έχουμε βασιλεία και απόλυτη μοναρχία.
1: Λοιπόν, αυτό το Σύνταγμα ορίμασε εδώ και 183 χρόνια, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή. Η δημοκρατία ορίμασε, απέκτησε κάποιες εθιμικές διαδικασίες όπου η υπόδειξη για την αντιπροεδρία να μην αποτελεί ζήτημα επιλογής ή επιβεβαίωσης από τη συμπολίτευση ως δικαίωμα της μειοψηφίας. Ωραία. Κυριάρχησε ο φόβος μιας αιχμηρής, πολύ σκληρής αντιπολιτευτικής φωνής που είναι η Έλενα Ακρίτα, αλλά τοξικότητα απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους δεν έχει επιδείξει. Έχει επιδείξει, όπως πολλοί δημοσιογράφοι το έχουμε ως συνήθειο από την πολιετή πορεία μας στην ενημέρωση, όπου πάμε ένα βήμα παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι κυρίως και επηρέασε η άποψη και η σχέση που διατύπωσε η Έλενα Ακρίτα απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου και στην οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Δεν είναι μόνο σε αυτούς. Δεν έχει άσκηση κριτική μόνο σε αυτούς, κυρία Ακρίτα.
1: Κυρίως όμως σε αυτούς.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Σας στείλω εγώ ένα δημοσίευμα που με αφορά.
1: Εγώ πάντως την πρώτη ώρα που είδα πηγές, την πρώτη ώρα κύριε Χατζή, και δεν εξεπλάγει, ήταν ότι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου μία ώρα μετά την ανακοίνωση προεξοφλούσαν ότι δεν θα την ψηφίσουν.
0: Μα και στο Πασό και έλεγε Πατσαβούρα μία...
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν η κυρία Κρυτά ήταν και δημοσιογράφος, εγώ... Εμένα είναι φίλη μου η Έλενα Ακρίτα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω.
1: Είμαι σίγουρος. Αλλά... ταιριάζεται και στην ελευθερία της έκφρασης.
0: Ναι, ταιριάζουμε, αλλά δεν θα σας καταγγείλω χωρίς να ξέρω τι έχετε κάνει και να το έχω διασταυρώσει.
1: Πάντως,
0: το κάνω,
1: κύριε Χατζή,
0: λέω, δεν το λέω για την Έλενα, το λέω γενικά.
1: Ναι, να σας πω κάτι.
0: Να μου πείτε ό,τι θέλετε, ωραία. Αλλά εντάξει. Όλα... Μην μιλάτε για θεσμικές εκτροπές. Όταν στο ανώτατο αξίωμα της Δημοκρατίας δεν ψηφίστηκε από εσάς, σιγά τώρα δεν ψηφίστηκε ο αντιπρόεδρος.
1: Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι ένα ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζή. Είναι μια άλλη δεοντολογική εκτροπή της κυβέρνησης.
0: Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τι ήταν, ας
1: πούμε. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κύριε Χατζή.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εντάξει, ωραία.
1: Τώρα θέλετε να τα ακούσετε.
0: Ναι, θέλω, γιατί να μ' αρέσει, τα ακούω, μ' αρέσει.
1: Έτσι. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Ξέρω ότι έχετε ένα ταξίδι να κάνετε.
1: Ναι.
0: Πού πάτε, αν επιτρέπετε, πού πάτε.
1: Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε χθες από τη Βουλή.
0: Τι πάρα κάνετε.
1: Μαζόμαστε για την
0: Πέμπτη. Ακούσετε το Μητσοτάκι,
1: Όχι. Την Πέμπτη είχε τις πορείες διαμαρτυρίας των εργαζομένων που περνούν πολύ δύσκολα.
0: Κάθε χρόνο αυτό. Εγώ, όσο παρακολουθώ την έκθεση 40 χρόνια. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο. Κάθε έκθεση υπάρχει αυτή.
1: Είναι θεσμός.
0: Είναι θεσμός ή διαδήλωση. Ναι, εντάξει, okay.
1: Και βέβαια θα ακούσουμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης στο περιβόητο πακέτο των ΠΑΣ και των ημίμετρων στην ομιλία του.
0: Δεν έχει τέτοια φέτος, σας ενημερώνω. Θα απογοητευτείτε.
1: Δεν πέρα,
0: το παίρνω γιατί ξέρω. Από το ρεπορτάζ που έχω
1: κάνει. Το σέβομαι.
0: Τζακ πότε 6,200.000 ευρώ έχει το τζόκερ.
1: Μοιράζει το Σάββατο.
0: Ναι, όταν ανέβετε στη Θεσσαλονίκη παίξτε ένα τζοκεράκι και μετά έρθείτε εδώ να κάνουμε εκπομπές μαζί. Αφήστε την πολιτική. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είναι ένας φίλος εδώ ο οποίος μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, ότι υπάρχει μια ένταση. Ναι, μη μου λες λέμε ή όχι, και αν υπάρχουν άλλες εντολές, λέει, δεν το λέω για σας. Εντάξει, το λες, αλλά εδώ και μήνες έχω ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά και έχω πει ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την Τουρκία και δυστυχώς δεν καταλαβαίνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα τίποτα. Τους ενδιαφέρει η πάρτι τους, πώς θα πάρουν την καρέκλα. Το έχω πει εκατομμύρια φορές. Ο Ερντογάν έχει βάλει στο μάτι το Καστελόριζο. Επίσης το έχω πει αυτό, το έχω ξεκαθαρίσει, ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα και είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα έχει η χώρα με τον Ερντογάν και την Τουρκία. Έχουν λυσάξει μετά τη συμφωνία με το Ισραήλ με τα αμυντικά οπλικά συστήματα που έχει η χώρα μας. Μάλιστα ένας Τούρκος αναλυτής βγήκε στην τηλεόραση, στην τουρκική τηλεόραση, και λέει ότι με το σύστημα αυτό που πήρε η Ελλάδα από το Ισραήλ μπορούν να μας κλειδώσουν, να μην μπορούν να κάνουν επίθεση οι Τούρκοι.
1: Ναι, ο θόλος, το είναι αμυντικό.
0: Μπορούν να τους κλειδώσουν στην ξηρά. Έχει σημασία αυτό που λέει ο τύπος.
2: Ο θόλος είναι αυτό που βλέπαμε στις ειδήσεις, που τους πετάγε το Ιράν τα ντρόουν, αυτά τα πάρα πολλά.
1: Και
2: βλέπεις ότι τα εξουδετερώνει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων αυτό, γι' αυτό το σύστημα μιλάμε.
1: Αμυντικό ξεκάθαρα.
0: Εκείνο το που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να πούμε ότι οι ενόπλες δυνάμεις, οι δικές μας, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Στο αμυντικό επίπεδο, εμείς δεν έχουμε επιθετικές δυνάμεις. Αυτοί έχουν αρχίσει να αμφισβητούν και να μιλάνε για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Εντάξει, αφήσουμε τα νησιά εμείς. Να λέει όλες αυτές τις παπάντζες που λέει ο Ερντογάν περί γαλάζιες πατρίδες και άλλες τέτοιες μπούρδες, και να αφήσουμε τα νησιά. Μην είναι κανένα στρατιώτης εκεί. Άστα, πες το διάλο. Περάστε, να πούμε, να κάνουν τον ντου αυτοί και να ψαχνόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Και στο Καστελόριζο απ' έξω υπάρχουν πάντα πολεμικά πλοία, για να ξέρετε. Δεν είναι μπάτες χιλιάδες. Δυστυχώς εδώ τα πολιτικά κόμματα, ορισμένα πολιτικά κόμματα, όχι όλα, εκμεταλλεύονται αυτά που συμβαίνουν με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα για να κάνουν φτηνή προεκλογική καμπάνια. Είναι λάθος μεγάλο. Τα έχω πει χίλιες φορές. Λοιπόν, έχουν βγάλει, λέει, και ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, λέει, για τη 3η Σεπτέμβρη, τη διακήρυξη και τέτοια, το ΠΑΣΟΚ, λέει, έχει βγάλει ένα βιβλίο. Παιδιά, αυτό το 3η Σεπτέμβρη ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που πρωταγωνιστούσε. Δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, και ο Αντρέας Παπανδρέου δεν ήταν γέννημα θρέμα της μεταπολίτευσης. Ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν γέννημα θρέμα των προηγούμενων χρόνων, και μάλιστα είχε παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση με την Ένωση Κέντρου, και εκεί πλακώθηκε με τον Μητσοτάκη, βέβαια, εννοείται. Και οι δύο θέλανε την αρχηγία της Ένωσης Κέντρους, ποιος ήταν αρχηγός και τα αρέστα, ξέρετε πώς γίνεται αυτά. Βέβαια, τον Αντρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από παρένεση του Γεωργίου Παπανδρέου, του αιμνίστου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν δεξιότατος, βέβαια, εννοείται, διότι ο μεγαλύτερος αντικομουνιστής που πέρασε από τη χώρα ήταν ο Γεωργίος Παπανδρέου. Τόσο, αυτά είναι ιστορία, δεν έχει καμία αξία για μας σήμερα. Για μας αξία έχει ότι ο Αντρέας ήταν αυτός που είχε την έμπνευση όλου αυτού του εγχειρήματος.

0: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Αυτός ήταν ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και ακούς μετά όλους τους υπόλοιπους και λες, άστο ρε παιδιά, κάνουμε καμιά άλλη δουλειά. Βαλία φημίση, παιδί μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούτε Αλφαρέντο 989, Εφηνάη Δανέγκα.
9: Ο
1: Τάσος Τασχαδιά είναι μαζί μας, είναι και η Έλσα Ψαρίδη, η οποία έχει μια πληροφορία να μας δώσει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
9: Ισχύει αυτό. Έχουμε μια πληροφορία για το πού θα βρίσκεται το στρατηγείο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Για πες το, αυτό έχει ενδιαφέρον.
9: Στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν υπάρχει. Και μάλιστα, λογικό.
1: Μάλιστα.
9: Ακούγεται ότι πρόκειται αυτό το στρατηγείο να βρίσκεται στο κέντρο, στην οδό Ιπποκράτους και Σόλωνος, πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη.
1: Α, Ιπποκράτους και Σόλωνος. Βέβαια, εκεί θα πηγαίνανε, γιατί ούτως ή άλλως λίγοι είναι, οπότε και δεν έχουν πρόβλημα παρκαρίσματος. Γιατί εκεί δεν έχεις να παρκάρεις, αλλά. Συγγνώμη. Ναι. Ποιος. Α, ναι, το εστά. Ποιος, ναι. Ναι, ορίστε. Ναι, βάλε, ναι, έλα.
10: Είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή. Να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με το Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Τρομερά τάκτικς.
1: Δεν παίζει ο τύπος.
11: Και χθες σόλαρε.
1: Σόλαρε και χθες το βράδυ ήταν σε εκπομπή εκεί που ήταν η Ελένη Καλογεροπούλου. Δεν μίλησε καθόλου η Ελένη.
9: Αυτό δεν είναι είδηση.
1: Αυτό είναι είδηση.
11: Σωστά. Αλλά αν είναι ο Βορύδης ταξί, δεν είναι είδηση. Τι έλεγε, τι της έλεγε.
1: Εντάξει,
11: του λέει 500 ευρώ δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά λοιπόν οι φοιτητές. Γιατί 500 της Λεωβορίδης, να δώσουμε 1000. Γιατί λέει ο μισθός 1000 ευρώ κατώτερος. Όχι, 1500. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Έτσι δεν έχασε ο άλλος στις εκλογές. Του λέει ο άλλος λεφτά υπάρχουν. Ο άλλος πήγε στη Θεσσαλονίκη και έλεγε παγώνουν όλα. Ο άλλος λέει λεφτά υπάρχουν. Και μετά τους έφταιγε ο προηγούμενος που λέγε ότι παγώνουν όλα. Και όχι αυτοί που λέγανε ότι υπάρχουν λεφτά και το πρώτο εξάμεινο και το τελευταίο εξάμεινο του 2009 μοιράζανε φράγκα. Έλα μωρέ.
9: Οδυνηρές ιστορίες αυτές.
11: Εντάξει, στις δυσκολίες των ανθρώπων καθημερινά χρειάζεται ελπίδα. Έτσι, μην το απαξιώνουμε, γιατί πάει κάποιος και ψηφίζει το λεφτά υπάρχουν, γιατί δυσκολεύεται.
9: Ελπίδα, αλλά μην είναι και φρούδα.
11: Αυτό. Δεν ξέρω πόσο έχουμε οριμάσει πολιτικά για να μπορούμε να διακρίνουμε τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να μας βελτιώσει τις ζωές και τι όχι.
9: Δεν ξέρω, εγώ κρατάω μικρό καλά.
1: Φίλη μου, η Γεωργία είναι οδηγός ταξί. Συμφωνεί, λέει, με τον Ανδρέα Παπαδρέου, μεγάλος ρήτωρας. Εντάξει, δεν υπάρχουν, μου λέει, αυτοί τώρα. Εντάξει. Λέει, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ υπάρχει στις μέρες μας την πολιτική.
11: Πολιτική δεξιά, κέντρο και αριστερά.
1: Υπάρχει κάποια ιδεολογία από τους Έλληνες βουλευτές. Σας κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν βουλευτές και πάνε στο νέο πολιτικό κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Δεν, ποια ιδεολογία μόνο τώρα, αυτό είναι Αλεξανδρέ μου, δεν υπηρετούν ιδεολογικά ούτε τα προσχήματα. Τι έχεις εκεί?
9: Έχω μερικά μηνύματα.
1: Ναι.
9: Έχω από το Μάνθο ένα μήνυμα, ο οποίος νομίζω ότι έχει καταλάβει και έχει βγάλει μια άκρη σε σχέση με τις χθεσινές ανακοινώσεις του προγράμματος του Άλεξη Τσίπρα. Κάνεις, λέει, για σένα, ότι δεν ξέρεις πού θα βρει ο Τσίπρας τα λεφτά να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
1: Τι και... κάνω, μα δεν ξέρω.
11: Έχει...
1: Δεν ξέρω.
11: Μα έχει πει από την εντυμότητα, ρε παιδιά.
9: Ο Μάνθος έχει καταλάβει και σου λέει εδώ.
11: Ναι.
9: Λέει, μόνο από τις απευθείας αναθέσεις μπορεί να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια, μιας και από τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων του Μιζωτάκη, έτσι τον χαρακτηρίζει, τα 10 δις είναι υπερτιμολογήσεις που τρώνε τη σάρκα του ελληνικού λαού. Επίσης, έχει κι άλλο. Μόνο από τα υπερκέρδη των τραπεζών και των παρόχων ενέργειας μπορεί να εξοικονομήσει για πλάκα 2 έως 3 δις.
1: Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το λογαριασμό. Δεν...
9: Εντάξει, εγώ λέω.
1: Διαφεύγει το.
9: Έχει κάνει αναθέσεις.
1: Ναι.
9: Απευθείας αναθέσεις. Καλά, ξέρουμε και γιατί. Οι απευθείας αναθέσεις είναι πληγή αιώνη, όχι τωρινή.
1: Γιατί είναι πληγή? Τι σημαίνει?
9: Γιατί έχουν διάφορες διαδρομές.
1: Τι διαδρομές έχουν? Θέλω να το μάθω αυτό. Λέει, έγινε απευθείας ανάθεση για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
9: Ναι.
1: Δεν γίνεται για τους δρόμους απευθείας ανάθεση, έτσι, για εξηγιόμαστε.
9: Όχι, έχει διαγωνισμούς, έχει διαδικασίες, ενστάσεις, διάφορα.
1: Ναι. Απευθείας ανάθεση για ένα ζήτημα, μάλιστα, που πρέπει να γίνει το μεταξύ αυτό, έτσι.
9: Ναι.
1: Γιατί αν αρχίζεις και λες, θέλω να κάνω 5 αλλαγές στο κράτος, και το ίδιο ισχύει για τα άλλα κόμματα, όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να τις κάνεις εύκολα. Γιατί εγώ, ας πούμε, είδα την απίστευτη ξεφτύλα και του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπόθεση του ξενοδοχείου στην Πάρο. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να διοικήσει το ελληνικό κράτος εύκολα. Αυτοί που τα λένε δεν το ξέρουν.
9: Συμφωνούμε πολύ. Για να πάρεις στυλό στην περιφέρεια πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Αυτά είναι δύσκολα. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένας διαυγής τρόπος να γίνει και εύκολος και γρήγορος.
11: Το θέμα είναι ότι γίνεται μια συζήτηση ότι θα τσιμπήσεις από τη διαφθορά. Θα τσιμπήσεις από εδώ. Θυμάσαι ποιος ήταν ο βουλευτής που έλεγε του ΣΥΡΙΖΑ το 2000.
1: Ναι, θα τσιμπάμε από εκεί.
11: Παιδιά, αυτά δεν γίνεται να. Δεν είναι ρεαλιστικά. Μακάρι να ήταν και να ήταν τόσο εύκολο.
1: Δεν λέει και το όνομά του.
11: Πώς τον λέγανε, ρε παιδιά, τον Απερκοπίνας. Πολύ συμπαθής άνθρωπο. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, που λέει, θα τσιμπήσουμε από εδώ. Δεν θα τσιμπήσουμε από εκεί, θα τσιμπήσουμε από τη λίστα Λαγκάρντ. Το θυμάσαι
1: ένα,
11: αυτό.
1: Εντάξει, έλα. Έτρωγε ένα κρουασάν.
11: Το συμπαθώ, ειδικά επειδή έτρωγε το κρουασάν και το ακριβέ μετά.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τσίπρας αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό ξέρω, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, το ζήτημα αν είναι αξιόπιστος, θα τον πιστέψει ο κόσμος, θα τον πιστέψει, αυτό είναι ένα δικό του ζήτημα του καθενός προσωπικά. Εγώ όμως βλέπω ότι η παρουσία του Άλεξη Τσίπρα, η εκ νέου παρουσία του Άλεξη Τσίπρα, αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη στη χώρα και δημιουργεί νέους προβληματισμούς στα υπάρχοντα κόμματα. Θα μου πεις, ο Τσίπρας τώρα δεν είναι κόμμα-κόμμα, είναι ένα κόμμα γέννημα θρέμα των δημοσιοποίησεων.
9: Έχει μια βαρύτητα πάντως.
1: Σε ό,τι αφορά το νούμερο.
9: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
9: Έχει το ίδιο επιτελείο οικονομικό. Δηλαδή αυτά του το υπολόγισαν οι ίδιοι οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει Βαρουφάκη.
9: Δεν έχει το Βαρουφάκη, ναι, σωστά.
1: Δεν είναι Βαρουφάκη, δεν είναι ο Μιλιός, δεν είναι άλλοι. Δεν είναι,
9: δεν ποιος
1: είναι...
9: έχει το Τσακαλώτος, δεν υπάρχουν.
1: Τσακαλώτη και αυτοί υπάρχουν.
9: Είναι άλλο, είναι του Ινστιτούτου.
1: Είναι αυτό ένα κομμάτι, ναι, από αυτό που έχει επιλέξει. Και βλέπω νέους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε. Κάποιοι δεν τα ξέρουν ακόμα, θα τα συνηθίσουν. Μπερδεύονται μερικοί. Θέμα είναι ότι έχει τη δυνατότητα πλέον να διατυπώσει μια διαφορετική πρόταση. Δεν συμφωνήσω με τους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας για τα 13 της. Δεν συμφωνήσω σε αυτό.
9: Η κοστολόγηση αυτή σου
1: φαίνεται υπερβολική. Όχι, δεν συμφωνώ. Είναι μεγάλη η κοστολόγηση.
9: Είναι
1: μεγάλη. Δεν είναι τόσο. Και νομίζω ότι είναι γύρω στα 7,2 δισεκατομμύρια για τα 4 χρόνια. Αυτό πιστεύω εγώ. Και θεωρώ επίσης που είναι και το θεωρώ σημαντικό, είναι μαζεμένος.
9: Είναι διαχειρίσιμο, λες, το νούμερο αυτό.
1: Βέβαια,
9: κυβερνητικά.
1: Δεν είναι μεγάλο το νούμερο.
9: Δεν είναι
1: 7,2 δις. Δεν είναι μεγάλο.
9: Δεν είναι δίνω.
1: Όχι, είναι με μέτρο.
9: Είναι το σως.
1: Είναι με μέτρο και δεν ξέρω αυτό που είπε, δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τους υπερπλούσιους. Ποιους θεωρεί
9: υπερπλούσιοι, ρε παιδιά, γιατί
1: θεωρεί υπερπλούσιους και ποιους δεν θεωρεί.
9: Δεν είναι στη φορολογική τους δήλωση τα λεφτά.
1: Όχι, περισσότεροι όχι. Σε εταιρείες δεν είναι.
9: Και αν δεν βρες την εταιρεία που είναι.
1: Ξέρω εγώ ένα υπερπλούσιο, ο οποίος έχει δηλώσει λιγότερα από μένα. Στην προσωπική του δήλωση.
9: Μας πρόσεχες. Μην είναι στην πλειονότητά του. Στην πρόσεχε. Είναι δυνατόν να είσαι εμείς στον
1: τόπο. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω από τον Αλέξη Τσίπρα ένα και μόνο πράγμα. Εντάξει, παροχές το καταλαβαίνω, όλοι το λένε και. Εντάξει,
9: το ίδιο δεν είχε γίνει με τα κότερα, το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να ακούσω ένα πράγμα από τον Τσίπρα. Ένα μόνο. Ότι θα αλλάξει το φορολογικό σύστημα στη χώρα. Να πει με λεπτομέρειες με τους συνεργάτες πώς θα το κάνει και να επεκταθούν, όχι να επεκταθούν, να καθιερωθούν και να γίνει χαμός με τους οικονομικούς ελέγχους. Όχι φορολογικούς, οικονομικούς. Δηλαδή,
9: ναι.
1: Λέει η Αθηναϊδά, ναι. Εγώ κάνω μια δουλειά και δηλώνω το χρόνο 6.000 ευρώ.
9: Ναι.
1: Ερήμη. Όμως δεν βγάζει 6.000 ευρώ, βγάζει 36.000 ευρώ. Άρα ποιος είναι ο οικονομικός έλεγχος, πάει ο καθηγητής στο σπίτι, πώς ζει, ναι. Πόσα παιδιά έχεις, πώς τα μεγαλώνεις, τη σχολεία πηγαίνουν, τι αυτοκίνητο οδηγάς, έχεις δεύτερο αυτοκίνητο, η γυναίκα σου εργάζεται, δεν εργάζεται. Δηλαδή αυτός είναι ο οικονομικός έλεγχος.
9: Γιατί...
1: για να αποδείξεις ότι είναι 6.000
9: επίσης,
1: και όχι 36.000.
9: Ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε τι είχε γίνει με τα κότερα που το είχε μαζέψει, που είχε πει και τα κότερα, θυμάστε αυτή την ιστορία.
12: Ναι.
9: Λοιπόν, και είχαμε πει όλοι οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα ότι τα κότερα αυτά τα μεγάλα δεν είναι στα ονόματα
12: των ιδιοκτητών,
9: των υπερπλούσιων. Αυτός που έχει στο όνομά του σκάφος έχει το βαρκάκι.
1: Όχι, εσύ.
9: Οπότε θα κατέληγε πάλι αυτός να κληθεί να πληρώσει.
1: Τα μεγάλα σκάφη σε εταιρείες ναυτιλιακές.
9: Ακριβώς. Με την ίδια λογική λοιπόν και τώρα οι υπερπλούσιοι που θέλουμε όλοι να πληρώσουν. Εντάξει, δεν λέμε να σταματήσουμε να πληρώνουμε εμείς. Δεν έχουν τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Εγώ, Αθηναίδα μου και Έλσα, εγώ αυτό θέλω να δω. Θέλω να δω αλλαγή στο φορολογικό σύστημα που είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, το χειρότερο που υπάρχει. Το χειρότερο.
12: Και πιο άδικο. Πολύ
1: και άδικο. Και.
13: Αλφα Πάτρας 94,4.
14: Αγαπητά μου παιδιά. Είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών πιέσεων για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, στοχεύει το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους το Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει φόρους, ενώ προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα που θα ικανοποιήσουν και τα αιτήματα των οδηγών. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν όσα είπε όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη? Μιλάει για αξιοπρέπεια. Την τελευταία φορά που μιλούσε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, έκλεισε τις τράπεζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και τα εθνικά θέματα, ενώ θα υπογραμμίσει την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου, στην κατεύθυνση προς Ζευγολατιό. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, ο μηχανοδηγός που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 80 επιβάτες, αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, ωστόσο παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από τα 112 λαβανικά και τα ξημερώματα προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή. Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η διατήρηση της έντονης οικονομικής πίεσης θα οδηγήσει τη χώρα στη διάλυση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Φυσιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
18: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
19: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
18: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
10: Κρυβελόγια.
18: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
18: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
18: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε.
21: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, επειδή λέμε για το Σύνταγμα, το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας έγινε το 1822, ήταν το Επαναστατικό Σύνταγμα με πάρα πολύ σημαντικά άρθρα. Στην Επίδαυρο ήταν τη ιστοριακή που έγινε και μετά το 1843 ήταν Όθωνας βασιλιάς.
1: Ήταν απόλυτος βασιλιάς Όθωνας, δεν είχαμε δημοκρατία. Και αυτό άλλαξε.
0: Παίρνει ο Δημήτρης Καλέργης.
1: Ο οποίος δεν ήταν και ο ικανότερος ο Όθωνας.
0: Μισομέρελος.
1: Λίγο ζαβό.
0: Ναι, ζαβό ήταν. Παίρνει ο Δημήτρης Καλέργης, ο συνταγματάρχης, το στρατό. Πάει στην πλατεία Συντάγματος. Δεν λέγονταν πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος έγινε γιατί
1: ακριβώς έγινε αυτό 3 Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι.
0: Πάνε λοιπόν εκεί και απαιτούν Σύνταγμα. Πίσω απ' όλα και πρωταγωνιστής πέρα από τον Καλέργη ήταν ο Μακρυγιάννης. Για να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό τον θεωρούν πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα κτλ. Έχει προηγηθεί όμως μήνες ολόκληρους σε ένα φοβερό παρασκήνιο και συντονισμός για να γίνει αυτή η προσπάθεια και να πάνε, γιατί τότε οι Βαβαροί κάνανε τα κουμάντα. Δικάσανε τον Γολγοθρόνη.
1: Εμείς θέλαμε και βασιλιά.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και γίνεται το Σύνταγμα. Αυτά ακολουθήσαν βεβαίως και άλλα συντάγματα και μετά όταν ήρθε ο Γεώργιος έγινε βασιλευμένη δημοκρατία.
1: Και να πούμε ότι το Σύνταγμα είναι προσφυλές. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο στο κοτσάρει συνέχεια ο μέσος Έλληνας πολιτικός και πολιτικά.
0: Εγώ το έχω μαζί μου
1: όμως. Εσύ το έχεις μαζί σου, παιδιά, είναι, έχει ένα Σύνταγμα. Τι θα σας κάνω πλάκα, το κουβαλάει. Αλήθεια το κουβαλάει.
0: Το κουβαλάω.
1: Και το βγάζει, είναι τσακισμένο, είναι διαλυμένο. Μπορώ να σου πάρω ένα καινούριο σου πράγμα.
0: Όχι, πάρα πολύ. Γιατί έχω σημειώσεις.
1: Ναι. Αυτό θέλει. Αν το δείτε, θα το λυπηθείτε. Το βγάζει στην εκπομπή.
0: Έχω σημειώσει σε αυτό το Σύνταγμα, γιατί ακούω διαφόρους που μου λένε αυτό, ξέρετε κύριε, είναι συνταγματικό.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Πού το λέει.
1: Όχι, έχει και αυτού.
0: Βάλε, ναι, να γυρίσω τη σελίδα. Ο κύριος Απόστολος Πάνας, βουλευτής του Πασόκ στη Χαλκιδική. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Είστε στην Κρήτη.
2: Σε λίγο θα πετάξω, θα είμαι εκεί.
0: Α, θα πάτε, γιατί πάτε στην Κρήτη, διακοπές?
2: Όχι, όχι, δεν έκανα εγώ φέτος πολλές διακοπές, άρα δεν μπορώ να κάνω κι άλλες. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει η φετινή 3η Σεπτέμβρη.
0: Στην Κρήτη τι δουλειά έχει 3η Σεπτέμβρη?
2: Είναι ένα ερώτημα μάλλον.
0: Επειδή είναι ο Ανδρουλάκης από εκεί, γι' αυτό,
2: εντάξει, καμιά φορά γίνεται και αυτό, αλλά είναι και μια εκλογική περιφέρεια η οποία είχε πάντοτε ιστορικούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ.
1: Το 3η
0: Σεπτέμβρη πρέπει να γίνεται στο Καλέτζι, στην Αχαΐα, όχι στην Κρήτη. Τι δουλειά έχει στην Κρήτη, ο Παπανδρέου?
2: Είχε γίνει πέρσι στο Καλέτζι της Αχαΐας, είχαν κάνει μια παρόμοια εκδήλωση μια μέρα.
0: Δεν ήταν καλή εκδήλωση, μάπα ήταν.
2: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι του οργανωτικού που
0: έρχομαι. Το ξέρω, ρε παιδί μου.
2: Θα απαντήσω στο γενικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μου λένε ότι είναι καλά οργανωμένοι. Τώρα θα δούμε τι θα πει εκεί. Θα πει τίποτα ο γιατρός. Εκεί θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Ο Ανδρουλάκης.
2: Να σας πω, δεν έχω εικόνα της ομιλίας του Προέδρου. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχει ένα, πέρα από ένα, δεν είναι μια ομιλία η οποία αφορά μόνο οικονομικά ζητήματα, τα οποία
0: καλά, το φαντάζομαι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα έχει ένα και συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ένα πιο οραματικό χαρακτήρα για το πώς βλέπει τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω. Πώς αντιμετωπίζετε στο κόμμα σας το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις δεν πάτε καθόλου καλά και γενικότερα η αποδοχή του κόσμου είναι μικρή για ένα τεράστιο κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κυβέρνησε 21 χρόνια με αυτοδύναμες κυβερνήσεις και με δύο πάρα πολύ σημαντικούς ηγέτες, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο μετέχμιο να είστε τρίτο ή τέταρτο κόμμα.
2: Εντάξει, τρίτο, φαίνεται από τις μετρήσεις ότι είμαστε. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και δεν είναι αυτό το οποίο κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχοντας δώσει έναν αγώνα όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ δύσκολες εποχές, θέλουμε ως αποτέλεσμα. Εντάξει. Προφανώς γίνονται κάποιες κινήσεις σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντική αυτή η περίοδος, γιατί μετά τα περιθώρια για να είμαστε αληθινοί στενεύουν ιδιαίτερα για να υπάρχουν κάποιες.
0: Έτσι, λογικό είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το οποίο έχει προγραμματιστεί και έχει σχεδιαστεί θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να αντιστρέψει αυτά τα πράγματα.
0: Εσείς που είστε βουλευτής, από τους λίγους βουλευτές που έχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, μετέχετε στη συσκέψη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να τους πείτε τι ακριβώς γίνεται, τι αντιμετωπίζετε? Τέλος πάντων, έχετε ένα λόγο, ρε παιδί μου, μιλάτε με την κοινωνία, με τους ανθρώπους.
2: Κοίταξε, Εμείς έχουμε κυρίως κοινοβουλευτικό λόγο.
0: Άρα δεν συμμετέχετε στα...
1: Εντάξει, η απάντησή σας ήταν πολύ κατατοπιστική, νομίζω.
0: Βέβαια, θα πω όλα, κύριε Πάνα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για συνεχίστε, μη σας διακόψουμε.
2: Έχουμε κυρίως κοινοβουλευτικό λόγο. Προφανώς υπάρχει ένας κεντριστικός σχεδιασμός, υπάρχουν πάντοτε επιτελεία τα οποία τα κάνουν.
0: Ναι, τα επιτελεία, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, προφανώς και εμείς.
0: Μου έλεγε προχτές το τηλέφωνο. Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
2: Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι, μη σας θέλω σε δύσκολη θέση.
2: Έχουμε και εμείς, έχουμε πάντοτε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης.
0: Βεβαίως, αλλήμον. Όλοι. Από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο στέλεχος. Αλλήμον. Αλλά εδώ μίλησα με ένα ιστορικό στέλεχος, κορυφαίο του Πασόκ, με μεγάλη πορεία και βοήθεια στο κόμμα αυτό. Και μου έλεγε, ρε εσύ, Τάκη, τους τα λέω, αλλά δεν με ακούνε, ρε.
1: Άμα δεν ακούνε και αυτό το στέλεχος που φαντάζομαι ποιο είναι,
0: ναι.
1: Ποιο να ακούσουν.
3: Χρόνια πολλά.
2: Πάντως, γιατί η μέρα σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο εορταστική για το Πασόκ.
0: Καλά, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, και μας, για μας έχει μια βαρύτητα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό restart, εν πάση περιπτώσει, για τις επόμενες 15 μέρες, οι οποίες θα κρίνουν αρκετά στο τι θα γίνει στο εγγυής μέλλον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανά. Καλή στιγμή. Καλό ταξίδι να έχετε και καλή διασκέδαση στο.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Θα τα πούμε και πάλι. Θέλω να πω ότι μου στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Κωστάκης, μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ στο Υγεία, μπροστά στο νοσοκομείο Υγεία, που είναι το φανάρι. Και μου λέει, αυτό είναι το μποτιλιάρισμα που λύθηκε. Που το λύσανε από την τροχιά.
1: Traffic commander, έχουμε το traffic commander.
0: Το οποίο τι, μου λέει, κοίτα τον τροχονόμο, ρεβάζει.
1: Δεν ξέρει για το traffic commander αυτό.
0: Όχι, τρεβάζει ο τροχονόμος.
3: Από τις 6 ώρα το πρωί είναι ο τροχονόμος. Καλημέρα.
0: Ο τροχονόμος ρεβάζει. Και ο τροχονόμος δεν έπρεπε να ρεβάζει, και αν κουράστηκε πρέπει να τον αντικαταστήσουν. Ξεκίνησαν, μου λέει ο Φύρος, ο Κωστάκης, τα νέα μέτρα του Χρυσογοήδη για την κίνηση, και από ό,τι βλέπεις στο φανάρι του Υγεία, τροχονόμος και είναι πλάτη με τα αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ, αντί να πάει μπροστά να τους διώξει να φύγουν και να κάνει κουμάντο στην κίνηση και να ξεμπλοκάρει ο δρόμος, είναι, κοιτάει εμένα αυτός.
3: Ψάχνει να βρει τον ντρόουν, έχουν και ντρόουν.
0: Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα γίνει η δουλειά και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Άσε δε ότι χρειάζονται δρόμοι καινούργοι. Καινούργιες χαράξεις για να εγκλωβιστεί το θέμα που φτιάχνεται υπόγεια. Τι να κάνουμε, υπόγειες δρόμους. Επεκτείνεται το μετρό, να πάει ο κόσμος.
1: Αυτό, να μην έχει Κηφισία σταθμό, παιδιά, μετρό. Είναι αδιανόητο.
0: Έλα,
1: έτσι. Δουλεύει όλη η Αθήνα.
0: Έχεις μπει, με συγχωρείτε, Τάσο, έχετε μπει στο ηλεκτρικό από Κηφισιά, να πάτε κάπου.
4: Ναι,
0: ευχή και κατάρα, μην μπαίνετε, παιδιά.
3: Είναι
0: θρίλερ. Εδώ κοιτάς, πρέπει να μπεις με δύο αστυνομικούς μαζί για να μην σε κλέψουν.
3: Με θρίλερ.
0: Μου κάνεις πλάκα τώρα. Άσε.
1: Μπαίνουν πολλά παιδιά.
0: Και ρίσκο.
3: Καλά.
0: Δεν τα καθαρίζουν, ρε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή. Και έχει συνδικαλιστές και για αυτό που ενδιαφέρονται, για τις κομματικές τους ταυτότητες. Αντί να ενδιαφερθούν για αυτά που αφορούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Ποια νομίζετε ότι είναι τα μεγάλα ζητήματα? Τι θα πει ο Μαρκόπουλος ή ο Πάνας που βγάλα τώρα ή ο Γιαλούλης?
4: Η σειρμή αυτή είναι από το 80.
1: Νομίζω λες λίγο.
0: 80, ρε, τους σειρμούς σε έφερε ο Τρικούπης.
4: Κάνεις πλάκα. Αυτή ήταν οι ξύλινοι.
0: Ναι.
4: Και αυτά
1: τι είναι. Είμαστε, παιδιά, τους ξύλινους. Ήταν φοβερό.
0: Δεν πήγα εγώ στο νοσοκομείο την άλλη φορά κάνω εξετάσεις στο Νοριλά και μου λέει, κάτσε στην καρέκλα του Τρικούπη. Είχανε καρέκλα από το Χαρίλα ο Τρικούπη που εξετάζουν οι Ριλάδες. Άσε μας, σε παρακαλώ.
1: Έχει δει η καρέκλα λέπρα.
0: Και πας να μπεις σε ένα σειρμό να πάει να κάνεις τη τραβομάρα σου, να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα. Εντάξει τώρα. Και μπαίνουν μέσα, γιατί αν έχεις ασφάλεια, και αυτοί που είναι τα λαμόγια
3: θα
0: περιοριστούν, θα μαζευτούν. Αλλά δεν έχει ασφάλεια, δεν υπάρχει, δεν φέρεται να υπάρχει ασφάλεια. Απροσλάβουν δύο εταιρείες. Όχι για αυτούς που είναι ορισμένοι σε εταιρείες αυτές, security, οι οποίοι, οι καημένοι, άπαξ γίνει κρακ, φύγανε πρώτοι.
1: Εννοείται, κοίταξε να δεις.
0: Πρέπει να είμαι ένα σωματότυπο συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μπορεί να με πιάσει εμένα από το λαιμό μου, κάνω παρανομία.
1: Να σου πω τι κάνουν σε άλλες χώρες. Είσαι μέσα στο μετρό ή μέσα στο μέσο μεταφοράς. Εκείνη την ώρα που είσαι μέσα στο μέσο, έχει συνεχώς αναγγελίες ηχογραφημένες που λέει: εάν κάτι δείτε που πιστεύετε ότι είναι ύποπτο, καλέστε μας τον τάδε αριθμό. Δηλαδή σου επιβάλλει μια κατάσταση.
0: Μια κατάσταση, ναι.
1: Και σου λέει: σου είχε εκείνη τον αριθμό, μόλις το
0: δεν
1: δείτε.
0: Έξω τώρα, εντάξει, γίνονται και εκεί πολλά.
1: Σου λέω τρόποι αντιμετώπισης εκεί που είναι
0: μόνο
1: πιο.
0: Μόνο στην Ιαπωνία δεν γίνονται.
1: Πιο ανε. Όχι, γιατί βρίσκεται.
0: Γιατί σκουπίζουν τα πόδια του για να μπουν στο τρένο.
1: Ρε. Παιδί μου, χάνει πορτοφόλι και δεν ανησυχείς.
0: Όχι, θα στο φέρουν.
1: Γιατί θα πάνε να το φέρουν.
0: Αυτό γίνεται και, και στις χώρες της. Μουσουλμανικές εδώ.
1: Εντάξει, δεν εκτιμώ το δικό σου πολιτισμό, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Σου λέει, αν δεν φέρεις το πορτοφόλι.
3: Θα χάσει το χέρι.
0: Πάει το χέρι. Ή αν δεν, ας πούμε, κλωτσίσεις κάτι στον δρόμο, πάει το πόδι. Κατάλαβες, είναι χέρι.
1: Δεν
0: πόδι.
1: Είναι. Οι δρόμοι πάντως δεν είναι και.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Μου λέγει ένα, εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Στο Ντουμπάι μου λέγει ένα φίλο.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Ο οποίο εργάζεται ο άνθρωπο εκεί, είναι τουρίστα. Μου λέει, δεν ανησυχώ το πρωί για τα παιδιά στο σχολείο. Καθόλου υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Εξεχάσαμε την τσάντα μου προχθές. Δηλαδή είχε λεφτά βέβαια ο άνθρωπος μέσα, είχε χαρτιά για τη δουλειά του. Εξέχασα την τσάντα μου, τη φέρανε σε ένα τέταρτο.
1: Δεν παράδεισος βέβαια.
0: Πήγαινε ένα. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω πάει σου.
3: Εδώ, άμα κάποιος παραδώσει πορτοφόλι ή τσάντα, είναι ήδη σε δύο μέρες παίζει.
0: Ναι, εδώ ναι. Πρώτο θέμα στις ειδήσεις.
3: Έμα δύο μέρες
0: μετά δεν βρήκε το πορτοφόλι
3: και το έδωσε.
0: Ναι, και το έδωσε.
3: Ο φτωχός βιοπαλαιστής που βρήκε το πορτοφόλι με 1000 ευρώ και το έδωσε. Και αυτός που το πήρε, δεν ξέρουμε, του έδωσε ένα ποσό που αντιστοιχεί στα εύρετρα. Δεν μιλάει.
1: 10% δεν είναι.
3: Μα κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Εδώ έχει, μου στέλνει ο Μάρκος ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, σχετικά με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Στην Κύπρο, μία σοκολάτα Twix, για παράδειγμα, έχει 0,80. Εδώ έχει 1,80. Τα ακριβότερα σαμπουάνια φρόλουτρα έχουν 3 ευρώ max. Μιλάμε για ίδια προϊόντα, ίδια μάρκα προφανώς, λέει ο Μάρκος. Επιπλέον, το ακριβότερο σούπερ μάρκετ εκεί είναι ελληνικό. Μέχρι και τα προϊόντα με δική του ετικέτα είναι ακριβότερα από ό,τι είναι εδώ. Τελικά, για πόσο ηλίθιους μας περνάνε, πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύει το κάθε σκουπίδι, λέει ο φίλος μου ο Μάρκος.
1: Πρέπει ο καταναλωτής να είναι πολύ συνειδητοποιημένος, βέβαια, έτσι, να δούμε και τη δική μας την ευθύνη σε αυτό.
0: Μου δείχνει μια εικόνα, ένας φίλος,
1: ναι,
0: στέλνει τον τροχονόμο που είναι με το κινητό με μια τουρίστρια.
1: Εντάξει.
0: Και συζητά προφανώς, του δίνει το κινητό της μήπως συμβεί κάτι, να έχει μια ασφάλεια.
3: Μπορεί να ρωτάει.
1: Έλα, δεν είναι εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι, παιδιά, που λιώνουν τώρα.
3: Να ρωτάει.
1: Έχουμε του Κώστα ένα μήνυμα που λέει: στις φορολογικές δηλώσεις 24, το 13% δήλωσε 0 εισοδήματα. Το 47% δήλωσε κάτω από 10.000. Δεν είναι η πλούση το πρόβλημα, αλλά η δηλωμένη πτωχή.
0: Ναι, ναι, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι, με αυτούς έχεις να
0: κάνεις. Αυτός ο οποίος είναι και κλέφτης. Γιατί μας κλέβει. Κλέβει το δικό σου, το δικό μου, το εισόδημα του τάσου.
1: Εμάς που δεν μπορούμε να κρύψουμε
0: του απλού
1: τίποτα.
0: Υπαλλήλου, ο οποίος έχει ένα εισόδημα τη δουλειά του, τον κλέβει. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει και τις αβάντες του κράτους. Μπορεί να πάρει επιδόματα,
3: κοινωνικό
0: τουρισμό, να πάρει να βάλει θερμοσύφωνο, να πάρει να βάλει τζάμια,
3: να
0: ανακαινεί στο σπίτι. Δηλαδή εδώ μιλάμε. Η απάτη της απάτης ο απάτη.
3: Ναι, και έρχεται ο άλλος και σου λέει: κάνω εγώ, δίνω. Δίνω.
0: Μα δεν μας το είπε εδώ ο ακροατής. Λέει ο απέναντι, ο κύριος Βαγγέλης απέναντι, είναι εργολάβος. Κάτι φτιάχνει, δεν ξέρω τι φτιάχνει. Μπρεσεντάρα. Μπεμπέ, συγγνώμη. Μπέμπα,
1: ναι,
0: μπέμπα,
1: ναι, ναι.
0: Μπέμπα, μπέμπα. Ό,τι χειρότερο ακούω. Λοιπόν, αυτός μου λέει: πήρε κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού και εγώ για 60 ευρώ παραπάνω που δηλώνω δεν πήρα
3: δεν
0: τίποτα.
3: Το πήγα, δεν το πήγα.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω.
3: Εμένα
0: μιλάμε
3: το
0: για κράτος, ναι, για κράτος. Εντάξει.
1: Το
0: καλημέρα, ο Νίκος. Ρε Νίκος, ναι, τον Άφλιο θα έρθουμε εκδρομή. Το είπα αυτό και θα το κάνουμε τώρα. Λιγάκι να δροσίσει, μη σκάσουμε. Μη σκάσουμε. Θα βάλουμε πούλμαν. Βάλουμε πούλμαν.
3: Τη χαρά. Το
0: πούλμαν, όχι, του Α99. Έχω το φίλο μου που μου στέλνει τα μηνύματα για τον τροχονόμο, να του ζητήσω να μας βοηθήσει να πάμε αυτή την εκδρομή. Περάσουμε ωραία.
1: Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα έχει χτιστεί εδώ και 100 χρόνια. Ένα νομοσχέδιο κάθε μήνα, μία οικία κάθε μέρα. Ξύλωμα χτες και ενοποίηση όλων των φορολογικών κωδικών σε ένα. Ετήσιοι φορολογικοί έλεγχοι σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή. Απλά πράγματα, λέει, προτείνει εδώ ο Στέλιος.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Και ο Στέλιος το ξέρει γιατί είναι λογιστής.
1: Ναι.
0: Και είναι και κορυφαίος λογιστής. Παιδιά, στο Ντουμπάι είναι άλλο επίπεδο η ασφάλεια. Άκουσε να δεις. Πήγε να αγοράσει καφέ με τα αυτοκίνητα εκεί. Άμα του πάρεις το αυτοκίνητο, σε κρεμάνε. Δεν είναι δηλαδή το χέρι. άμα του βουτήξει το άλλο το αυτοκίνητο και φύγει, γιατί τα αυτοκίνητα εκεί έχουν και μια. Είναι και κάτι. Με ρωτάει φίλη μου για Αθηνά, τα μαθαίνω από ένα κοινό μα φίλο, το Λάμπρο. Αυτά που γίνονται στον από το Λάμπρο τα μαθαίνω, ναι. Δουλεύει εκεί, είναι ηλεκτρονικό μηχανικό. Ναι.
1: Αθηναή μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνο. Και στην ακρίβεια ατομική ευθύνη, τι να κάνει ο κόσμο, τον λέω το σούπερ μάρκετ έχουν τι ίδιε τιμέ. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Το μόνο που λέω είναι αυτό το περίφημο καταναλωτικό κίνημα. Ότι
0: ρε, παιδί, υπάρχει,
1: πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και οργανωμένοι. Δηλαδή, αν πας στη Γερμανία αυξήσουν το περιποδικό 3 λεπτά, δεν θα το αγοράσει ο άλλος. Δεν έχει καμία συνήθεια τέτοιου
0: είδους.
1: Εδώ
0: κανονικά με αυτή τη λογική που λες, που θα συμφωνήσω μαζί σου,
1: ναι.
0: Σε ένα επίπεδο θα συμφωνήσω.
1: Όχι, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν λειτουργεί έτσι ο καταναλωτής. Είμαστε ανώνυμοι καταναλωτές.
0: Σύμφωνοι. Αλλά εδώ,
1: ναι.
0: Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να αγοράζουμε τίποτα. Αφού μας κατακλέβουν. Τι δηλαδή μου λες τώρα,
1: εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Το ΦΠΑ είναι το πρόβλημα στα τρόφιμα.
1: Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είναι το πρόβλημα το ΦΠΑ, οι δύο δεκάρες διαφορά.
1: Εντάξει,
0: το πρόβλημα είναι η βασική τιμή του προϊόντος.
1: Και καρτελοποιούνται και τα σούπερ μάρκετ.
0: Δεν το ξέρω τι σημαίνει καρτελοποιούνται.
1: Καρτελοποιούνται. Τι, εντάξει. Ο σκοπός είναι να βγει κάποιος και να κάνει να χτυπήσει.
0: Τα σούπερ μάρκετ θέλουν να έχει ένα φθηνότερη τιμή από τον άλλο, αλλά τι κάνουν, είναι αρουλέοι. Τι κάνουν. Συνονοούνται και έτσι νομίζω τώρα, δεν είμαι και μέσα στο μυαλό τους, αλλά έτσι το καταλαβαίνω το φτωχό μου.
1: Συνεννοούνται, στο λέω.
0: Πρόσκει. Εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Εγώ λέω πώς το
3: σκέφτεται. Υπάρχει ένωση. Δεν υπάρχει ένωση των σούπερ μαρκετάδων.
0: Αντίτε ρε να σας πω, ρε. Λοιπόν, τι κάνουνε, λέει, παίρνει ο ένας μεγάλο μπακάλις, λέει, κοίτα να δεις, Λευτεράκι, εγώ θα βάλω φθηνά τα χαρτικά, εσύ βάλε φθηνή τη φέτα και τα τυριά. Την άλλη εβδομάδα, αλλά έτσι γίνεται. Έτσι το σκέφτομαι.
1: Δεν υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Και γίνεται, ας πούμε, αυτό το τζιμπικλερέ που λέγεται.
1: Αυτό είναι επιστημονική ερευνά.
0: Το τζιμπικλερέ, το οποίο, ας πούμε, είναι τούμπα ανάποδα το σύστημα.
1: Επίσης, πολλές αλυσίδες.

0: γραμμή, εντάξει.
1: Μας γράφει ο Βαρκάρης.
0: Πήρε το βραβείο. Πήρε το βραβείο. Ειδικού ποντικού. Αυτό ήταν ο ειδικός ποντικός.
2: Ειδικός ποντικός!
3: Βραβείο ειδικού ποντικού.

0: πάμε για διαφημίσεις και γυρίζουμε πάρα πολύ. Λέω, το ξεχάσαμε. Τάσο, έκανες νοήματα, δεν κατάλαβα εγώ. Νόμιζα ότι μου έκανες συνοηματική, τι να πω.
1: Το βραβείο ποντικού τα διακόπτει όλα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλημέρα, κόσμε! Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας!
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πει ένα εδώ φίλο, το πα λέει στον Αλαφούζο, όχι ρε.
1: Φεύγω από εδώ, εγώ. Πού να πάω.
2: Α, επειδή κάναμε πλάκα χθε. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει εδώ Βαρκάρη. Ζητείτε μπακάλι για ελεύθερη σχέση. Μήπω μου κάνει καμία έκπτωση στο τρόφιμα.
0: Άκου λέει. Καλημέρα, ας είναι και 10 η ώρα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Στο λουμίδι το πράσινο των 194 γραμμαρίων καφέ τον παίρνω τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω την τελευταία τετραετία από την καραντίνα και μετά τη μία έχει 5-5-30 για 3 μέρες μέσα στη εβδομάδα και τις άλλες 3 έχει 3,5 ευρώ. Είναι αυτά που κάνουμε, τις προσφορές που σου έλεγα νωρίτερα. Τα συνολογιώνται ρε αυτά. Είναι έτσι, εγώ πιστεύω δηλαδή.
3: Αλλά είναι και συσκευασίες.
0: Όχι, είναι την ίδια συσκευασία παίρνει ο άνθρωπος.
3: Α, είναι η ίδια
0: συσκευασία. Τη μία την παίρνει 5,5, την άλλη την παίρνει 3,5. Και ανάλογα την ώρα. Είναι. Εντάξει, αυτές οι κομπίνες τώρα, εντάξει, είναι δεδομένες.
3: Γιατί στα απορριπαντικά που δεν είναι μέχρι πάνω, υπάρχει ένα κενό στο μπουκαλάκι.
0: Λοιπόν, με ρωτάει η Σμαράγδα να έρθουν και ακροατές στο Ναύπλιο. Θα κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό. Τάχα να πάρουμε και 5-6. Λοιπόν, να δούμε. Όποιος τύχει. Λοιπόν, ο οδηγός στο Πούλμα θα είναι η Αφιναΐδα. Είναι πολύ καλή οδηγός η Αφιναΐδα.
2: Εγώ δεν είμαι καλή. Μπαίνεις
0: μέσα, έχεις κάνει ευχέλαιο και τη διαθήκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Λένε όλοι.
0: Ναι.
2: Οι γυναίκες δεν είναι καλές.
0: Όχι, είναι μερικές οι οποίες είναι αστέρια.
2: Συνολικά, να πούμε μια αλήθεια.
0: Όχι.
2: Θες να την ακούσεις.
0: Όχι.
2: Κάνουν τα λιγότερα ατυχήματα οι γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι. Να μην έχουν αυτή την εντύπωση ότι είναι καλές οδηγοί, αλλά κάνουν τα λιγότερα.

0: Τα ατυχήματα και τα λιγότερα δυστυχήματα με μεγάλη διαφορά.
1: Δεν
0: μιλάω με αριθμού.
1: Δεν μίλησα για τι γυναίκε γενικώ. Μίλησα για σένα, εγώ δεν
2: μίλησα. Ναι, τάση την έχετε δει έτσι μέσα στα αυτοκίνητα με οδηγού.
0: Που οδηγεί η γυναίκα και
2: δεν. Όχι, όχι. Που οδηγούν με ακουστικά Bluetooth από πάνω, τα μεγάλα τα ακουστικά.
0: Ναι, αυτό εντάξει.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Είναι έγκλημα. Παιδιά,
1: δεν ακούνε τι γίνεται.
0: Γιατί να το
2: έχει αυτό. Τα ακουστικά δεν ακού τίποτα, είναι απομονωμένοι, κοιτάνε. Μιλάμε σε ροφή, κάτσε, κάθονται μέσα.
1: Για κάτσε, κύριε Αντώνη Αντωνόπουλος είναι αυτός. Ναι. Bluetooth και κουκούλα λέει.
2: Κουκούλα. Υπάρχει Bluetooth κουκούλα. Αφού υπάρχει Bluetooth γυαλί, να μην υπάρχει Bluetooth
0: κουκούλα. Έτσι μπαίνει στο λεωφορείο. Με ακουστικά και κουκούλα. Δεν οδηγεί.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στον πάμε στο Μιχάλη τον Παπαδόπουλο από το De Facto site. Και θα του πω την καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Τάι. Καλημέρα στην ΕΔΕ. Καλημέρα στην παρέα.
1: Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ, μην το ξεχνάτε. Εσύ δεν μου δημιουργήσε προβλήματα μετά. Είναι
0: και γκρινιάζει και λέει αυτό.
1: Είναι στάρ και εμένα με έχετε έτσι και κάτι τέτοιο.
2: Ναι, γκρίνια με πόδια.
0: Θέλω πρώτο το όνομα στην Μαρκίζα.
2: Ναι, λοιπόν, και να ανάβει κιόλας.
1: Τι γίνεται τώρα. Έλεγα νωρίτερα ότι είχα τον κύριο Γιαννούλη και του λέω έτσι όπως πάτε. Έχει βγάλει δικό του μανιφέστο ο Πολάκης, λέει δικά του. Η Δούρου και ο Παπάς λένε κάτι άλλο. Σας λέω να διασπάστε στο τέλος. Δεν ξέρω εσύ από το δικό σου ρεπορτάζ που είναι πάρα πολύ έγκυρο και ξέρω τι μιλάς με όλο αυτό το σύστημα.
3: Καταρχάς, επειδή τόση ώρα υπήρχε λαθακουστή σε όσα λέγατε στο μικρόφωνο, να πω τετάκι το ερώτημα για το αν θα πάω στον Αλαφούζο, μήπως αφορά τις μεταγραφές. Γιατί κάνει πολλές μεταγραφές που πάνε εγώ τελευταία, μήπως αφορά τέτοια μεταγραφή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποδοσφαιρική.
3: Ναι, πήρε τον Ουναή χθες, οπότε μήπως πήρε σειρά και ο Χατζήματα με αυτή την
1: ενέργεια. Όχι, μόνο. Δεν προλαβαίνω.
3: Όσο για την Αθηναίδα, θα πω ότι στη ζωή ξέρει καμιά φορά με μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ποιο προκαλεί περισσότερα δυστυχήματα παρά ποιο θα κάνει.
0: Ακούτε. Τι είπε, αυτό, παιδιά.
3: Αυτό αφορά και την πολιτική. Για να απαντήσω λοιπόν σε αυτό που ρώτησε ο Τάκης προηγουμένως για τον ΣΥΡΙΖΑ, το μανιφέστο Πολάκη και την αμυντική γραμμή Μαζινό που φαίνεται να στείνει αυτή τη στιγμή η πλευρά Δούρου και η πλευρά Παπά απέναντι στην διάθεση του Παύλου Πολάκη να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα σε εκλογή νέου Προέδρου. Να πω ότι στο ερώτημα που έθεσε ο Τάκης στον κύριο Γιαννούλη για το αν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια νέα διάσπαση. Το ερώτημα θα πρέπει μάλλον να το θέσει λίγο διαφορετικά. Πότε δεν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με διασπάσει. Αυτό το οποίο ζούμε από το 23 και μετά είναι σε μια αλληλουχία διασπάσεων. Κανονικότητα δεν βλέπουμε να υπάρχει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καμιά φορά. Από την ώρα που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι εκεί οι άνεμοι του πολέμου διαρκώς φυσούν πάνω από την Κουμουνδούρου. Ένα τοπικό έτσι εκεί πέρα φαινόμενο. Τι να πω. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει Pax Romana στην Κουμουντούρου, όσο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της εκλογής νέας ηγεσίας. Ο Παύλος Πολάκης θέλει την εκλογή νέας ηγεσίας, γιατί θεωρεί ότι θα είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος εάν πάνε σε κάλπες. Η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο καθένας ενδεχομένως από διαφορετική πλευρά προσωπική στρατηγική στόχευση ορμόμενο, δεν θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν εκλογέ. Τώρα θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν εθνικέ εκλογέ και μετά να αναδειχθεί νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ή σε ό,τι θα έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη, Ρεσί, ένα λεπτό, Ρεσί Μιχάλη. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λε και καταλαβαίνω ότι έτσι σκέφτονται και αυτοί. Αλλά όμω, πώ θα πάνε σε εκλογέ με αυτό το σχήμα που έχουν σήμερα από τη στιγμή κατά την οποία είναι δύο διαφορετικά προγράμματα.
3: Καλά, εσύ Τάκη λες τώρα, νομίζω είσαι πολύ ήπιος. Μιλάς για δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα μπορούσα να σου μιλήσω και για τρία.
1: Α, είναι και τρίτο, ναι.
3: Κάποιοι οι οποίοι είναι κοντά εκεί στην Κουμουντούρου θα μπορούσαν να μιλήσουν γενικότερα για ένα. Για αυτό που λένε πολλές φορές για σύνθεση. Μου φαίνεται ότι εκεί πέρα φαίνει από σύνθεση. Διότι, για να μπούμε και λίγο στη βαθιά πολιτική κουβέντα. Ακούσαμε χθες το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Στην Θεσσαλονίκη. Κάτι έχουμε ήδη ακούσει από αυτά, το έχουμε καταλάβει από αυτά τα οποία θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη δικιά του ομιλία στη ΔΕΤ.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί.
3: Ναι, κάτι έχουμε ακούσει. Ναι.
1: Πληροφορίες είναι.
3: Προφανώς, ναι. Έχουμε ακούσει μερικά πράγματα, έχουμε διαβάσει μερικά πράγματα, ψυχανεμιζόμαστε μερικά. Θα ακούσουμε και το βράδυ, νομίζω, στο Ηράκλειο ακόμα περισσότερα από όσα πρόκειται να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βλέπουμε προγράμματα. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να θέτει ζητήματα αμφισβήτηση για το κόστος ή για το
1: πόσο. Δεν έχει σημασία αυτό.
3: Υπάρχουν προγράμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής έχουμε δει μερικά αποσπασματικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι ξέρω εγώ να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, να κρατικοποιήσουμε την Εθνική Τράπεζα, να μην την κρατικοποιήσουμε, να κάνουμε μια αναπτυξιακή τράπεζα στη θέση της Εθνικής Τράπεζας, να κάνουμε κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Βλέπω μερικά αποσπασματικά πράγματα. Πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν έχουμε ακούσει. Θα μου πεις τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς, τι πρόγραμμα συγκεκριμένο να ακούσουμε, πρόγραμμα διακυβέρνησης από ένα κόμμα το οποίο ομολογεί και οι δύο βασικοί του, αν θέλεις, διεκδικητές της ηγεσίας, όπως παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, ενώ την κυρία Ρένα Δούρου, που είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος μονίμως διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι βασικός στόχος είναι να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να πιάσει το 3% και να μπει στη Βουλή. Άρα, ρεαλιστικά, πρόγραμμα διακυβέρνηση δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα γενικών αρχών.
1: Αν θεωρήσω, με συγχωρείς, αν θεωρήσω το ΣΥΡΙΖΑ μια συνέχεια της γνωστής αριστεράς που ξέρουμε τόσα χρόνια από το κουκουέ ιστορικού και δόθε, αυτό που λέει ο κ. Πολάκης είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
3: Καμία σχέση. Αυτό το.
1: Έτσι, αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ναι.
3: Είναι πολύ αστοχή η παρατήρησή σου. Ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Για άλλο κόμμα, για άλλη λογική, για άλλα πράγματα. Δεν είναι.
3: Μα ο ίδιος μιλάει μια δικιά του αριστερά. Νομίζω ότι ορίζει μια δικιά του αριστερά ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Έτσι είναι, σωστά.
3: Θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ μια επαναστατική αριστερά, μια ριζοσπαστική επαναστατική αριστερά.
1: Καλά, τώρα δεν έχουμε και χρόνο για την επανάσταση. Την προλαβαίνουμε να πάμε τώρα. Ναι.
2: Πιο επιθετική, τέλος πάντων.
3: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το επιθετικό. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το ότι πάμε όλοι μαζί να τα κάνουμε όλα ρημαδιών, το πω διαφορετικά, συσταγωγικά η φράση. Με την έννοια να ανατρέψουμε οτιδήποτε υπάρχει σήμερα δομημένο. Δεν ξέρω ότι δεν κάνω κριτική πάνω σε αυτό. Ενδεχομένως έτσι το βλέπουν. Υπάρχει μια μερίδα ενδεχομένως του πολιτικού σώματος που το βλέπει. Ή ίσως είναι η μερίδα του εκλογικού σώματος που στοχεύει να γοητεύσει ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο που είπες τώρα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Αυτό
3: σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στριμώχνεται περισσότερο όσο προχωράει ο χρόνος προς εκλογές, εάν δεν λύσει το εσωτερικό του πρόβλημα, το οποίο είναι η εκλογή, επαναλαμβάνω, νέου πρόεδρου. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί όλοι μας όσοι έχουμε παρακολουθήσει όλα τα χρόνια τις εκλογές που γίνονται στην Ελλάδα σταθερά από τη μεταπολίτευση και μετά και έχουμε ασχοληθεί και με το πολιτικό ρεπορτάζ και με τις εκλογικές βραδιές. Θα βλέπαμε ότι θυμόμαστε ποτέ να έχει περπατήσει κόμμα με συλλογική ηγεσία σε ελληνικές κάλπες.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ. Δεν γίνεται αυτό.
3: Καλώς ή κακώς, το εκλογικό κοινό ταυτίζει ένα κόμμα και το πρόγραμμά του κυρίως με το πρόσωπο το οποίο το εκφέρει. Ναι. Και για να πούμε, να πάμε λιγάκι και σε αυτό που ενδεχομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το σήκωσε χθες στο γάντι, στην ομιλία του ΣΥΔΕΦ, είναι ότι ξέρεις και τι αξιοπιστία εκπέμπει κάθε φορά αυτός
1: το
3: ο οποίος εκφέρει ένα πρόγραμμα. Εκεί κοιτάει νομίζω το εκλογικό σώμα.
1: Ωραία.
3: Και για να είμαι και την αλήθεια και να κλείσω με αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Δεν ασχολείται κανείς τώρα με το πρόγραμμα των Δημοκρατικών, κυρίως των Ρεπουμπλικανών, όσο με το αν είναι ο Τραμπ, αν είναι ο Μπάιντεν, αν είναι η Χίλαρη Κλίντον.
1: Το πρόσωπο, εντάξει, το πρόσωπο παίζει πολύ κυρίαρχο ρόλο. Άλλωστε και στην Ελλάδα, όπως βλέπεις, όλοι δεν μιλάνε για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάνε για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό θέλουν να φάνε.
3: Τώρα, Τάκη, μας την πιάσα την πλευρά του Σαμαρά. Αυτά λέει ο Σαμαρά.
1: Αυτά λέει ο Σαμαρά. Καλημέρα, για χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Μιχαήλ Παπαδόπουλο, το γνωστό Side the Fact, είναι αριστερής παρέκκλησης αυτό.
0: Παρέκκληση.
1: Ναι, παρέκκληση. Όχι απόκληση.
2: Είδε τι ωραία που το πήγε.
1: Τον πειράζω το Μιχαλιά.
2: Ναι, από το επιθετικό στο πώς το γύρισε, ωραία ήταν. Πολύ ωραία.
1: Είναι από εκείνους που ξέρει πάρα πολύ καλά έτσι, τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Και τα γράφει κιόλας κάθε μέρα και επώνυμα και τα λοιπά. Και έχει πλακωθεί και με πολλούς εκεί. Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, κυρία Πετρόπουλο, πώς είστε?
4: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Θα δούμε αυτό στη συνέχεια.
4: Μάλιστα.
1: Ναι, κύριε Αντώνη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Να συνομιλήσετε δημοσίως με τον κύριο
4: Καλημέρα
1: Πετρόπουλο.
4: Καλημέρα σας, κύριε Αντώνη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Το πρόσωπο το οποίο ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι ο άνθρωπος, είναι από τους Έλληνες, εκφράζει τους Έλληνες αυτούς που δεν τους αρέσει τίποτα. Ό,τι γίνεται στη χώρα.
2: Τι, εγώ είμαι οπαδός αυτού. Η γκρινιά είναι δημιουργία.
1: Εντάξει, γκρινιάχτε να σιχάσω εγώ. Και...
4: δεν έχω πρόβλημα και μίζω να με πείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Δεν χρησιμοποιώ τέτοιου όρου εγώ.
4: Ναι, όχι, λέω. Λέω.
0: Ναι.
1: Είπα, δεν σ' αρέσει τίποτα. Σ' ακούω το απόγευμα, δεν βρίσκεις κάτι καλό. Τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν βρίσκεις. Εντάξει, τι να κάνω.
4: Δεν βρίσκω κάτι καλό. Σήμερα με προλαβαίνεις
5: Θα έλεγα για τη μεταγραφή του Ουναή στον Παναθηναϊκό από τον κύριο Αλαφούζο.
1: Ναι.
5: Ναι, τεράστια.
1: Εντάξει. Και τα λεφτά που λέγανε έτσι. 30 μοίρια. Ό,τι έβγαλα τα καράβια τα πουλάει στον Παναθηναϊκό. Πώς τα φτιάχνει και ομάδα. Λοιπόν, δεν πάση περιπτώσει.
5: Καλή ομάδα θα έχουμε έτσι.
1: Μακάρι να έχουμε, κερδίσαμε, να μου πει ποιον κερδίσαμε, τη Σαραβάλη, ποια ήταν, Κουκουβάνος, κάποια ομάδα κερδίσαμε.
0: Σαραβάλη, μήπως ήταν Σαραβάλη.
1: 2-0.
5: Άλλο βε.
1: Ναι, τώρα να δούμε πώς θα πάει στο πρωτάθλημα. Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ από τη Μάντσεστερ που έριξε μια πεντάρα στην Ήψουιτς και είδα τα γκολ, γκολάρες. Μεγάλη ομάδα. Μπρούνο Φερνάντες, όλα τα λεφτά. Πάντα υπάρχει ένα παίκτη εκεί που ξεχωρίζει. Πάρα πολύ καλό. Ο Αλσάλεχ που πήγε.
6: Στη Φενέρμπαξ.
1: Στη Φενέρμπαξ, είναι και μεγάλο τώρα, έτσι. Ναι. Είναι και μουσουλμάνο. Εντάξει.
2: Πού τα ξέρετε όλα αυτά.
1: Πήρε και φράγκα χοντρά. Ναι.
6: 10-11 χρόνο,
1: Μου λέγει ο συγχωρεμένο ο Γιώργο ο Γεωργίου. Να είναι καλά εκεί που είναι. Του λέγα τι δεν ήταν. Η Λίβερπουλ ήταν σε κατάσταση. Του λέω τι κάνει η Λίβερπουλ. Α, σε Λίβερπουλ δεν έχει τίποτα φέτος να πούμε. Και ο Αλσάλεχ είναι στο γήπεδο και έχει πιει Άζαξ. Έχει πιει Άζαξ. Ναι, αφού είναι άφαντος μου λέει. Είναι αόρατο.
2: Έχει σχέση με την Αφροδίτη.
1: Αλσάλεχ.
2: Ναι, η Αφροδίτη που ήταν συνεργάτης του.
1: Είναι συνεργάτης του.
2: Είναι ακόμα.
1: Του πώς τον λένε,
2: του
1: Βαγγέλης είναι νομικό.
2: Ναι.
1: Να θυμάμαι, ο Γιώργος Παπαντρέα το θυμάται.
2: Ναι, καλά.
1: Ναι. Αντρέα, τι βλέπεις, Αντρέα.
5: Κοίταξε, να ξεκινήσω με τα θετικά. Για να μην λες ότι δεν βλέπω θετικά. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε.
1: Α, σου γράφει ένα. Κράτα γερά, σύντροφε Ανδρέα, κομμουνιστής κι αυτός. Δεν τα βγάζει πέρα μαζί ο πατρινός μαζί σου. Και φώναξε βοήθεια, γίνανε τρεις οι αντιπαλοί σου. Το οι αντιπαλοί σου τέλειο κλογιώτα, Βαρκάρη. Πάμε παρακαλώ.
5: Καλά. καλά, τώρα λίγο παρένθεση. Μου στείλε ένα κατεβατό σε δύο δόση βρεολόγιο για μένα, τη μάνα μου, την αδελφή που δεν έχω, το σπίτι μου και τα λοιπά. Ένας τύπος χθες, αν είσαι τα μηνύματα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Έχει ένα αφήγημα θετικής οικονομικής πραγματικότητας της κυβέρνησης. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας γιατί είναι νούμερα. Λέει, έχω ανάπτυξη 2%. Έχω διαμορφώσει ένα δημοσιονομικό χώρο και θα δώσω.
0: Εντάξει, η ανάπτυξη προκύπτει από συγκεκριμένους δείκτες. Δεν είναι το λες έτσι και το παίρνει το ποτάμι.
5: Μα δεν είπα εγώ όχι. Λέω όμως ότι το βάζω σε τίτλο. Λέει, έχω 2% ανάπτυξη, έχω δημοσιονομικό χώρο και από εκεί λέει ο Μητσοτάκης θα δώσω και παραπάνω. Γιατί μπορεί να φτάσει και 2 δις το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραία όλα αυτά.
0: Ναι.
5: Γιατί όμως πριν τελειώσει την ομιλία ο άλλος που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν φαίνεται να έχει και τίποτα, πώς να το πω, τεινάζει την μπάγκα στον αέρα σε κάποια κοινωνική ομάδα.
1: Ποιος
5: του λες,
1: ο Τσίπρας.
5: Εκεί είναι 14 δις.
1: Ναι, όχι. Κοίταξε, το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε είναι πολύ μαζεμένο. Δεν είναι ένα πρόγραμμα να πάτε χιλιάδες.
5: Αυτό λέω.
1: Έτσι,
5: δηλαδή
1: ξέρουμε.
5: Έρχεται με τριοπαθείς.
1: Αστικής ας πούμε.
5: Άχια.
1: Συντηρητικής προελεύσεως.
5: Θα περάσει και τα βράχια. Δεν γίνεται κάθε φορά τα βράχια δηλαδή.
0: Ναι, αλλά λέει. Πρόσεξε να δεις. Λέει να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.
1: Και έχουμε εισφορά.
0: Να δώσουν πατριωτική εισφορά.
1: Πέθανε και ο συγκρός.
0: Και έχουμε. Ο Ζάπας.
1: Ο Ζάπας.
0: Και το θέμα μας από το πρωί σκεφτόμαστε ποιος υπερπλούσιος έχει φορολογική δήλωση που να δείχνει ότι είναι υπερπλούσιος.
1: Δεν είναι κανένας.
0: Στις εταιρείες είναι όλα αυτά. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει με τα κότερα. Που έλεγε τα κότερα, να φορολογηθούν τα κότερα και τα κότερα είναι όλες εταιρείες. Οι βάρκες, οι βάρκες και οι βαρκούλες
1: της
0: μέσης τάξης είναι στη δηλώνονται.
1: Κυρία Ανδρέα, επειδή το απόγευμα κάνετε σχετικά σχόλια με αυτό που θα σας διαβάσω. Ο Αντώνης από την Γερμανία λέει. Η τιμή της βενζίνης, όπως είναι η ρουλέτα στη Γερμανία, δεν ξέρεις πού θα κάτσει η μπίλια. Το πρωί είναι 2,24, το απόγευμα 2,17 και το βράδυ 2,05. Την άλλη μέρα ίσως πάει ανάποδα. Το σούπερ, τα σούπερ μάρκετ όμως είναι ελαφρώς φθηνότερα από την Ελλάδα. Όσο για το μετρό, η Βαβαρία έχει τους μαύρους αστυνομικούς, συσσαγωγικά τον μαύρους εννοεί τις στολές, που ναι, επιβλέπουν και μόλις ανακαλύψουν ταραχοποιούς, τους κάνουν μπλε μαρέ. Ίσως γι' αυτό έχουν και το όνομά τους μαύροι αστυνομικοί. Τους κάνουν μαύρους όσους βρούνε, λέει.
0: Πάντως εμείς τώρα οτιδήποτε γερμανικό δεν μπορούμε να το θαυμάσουμε.
1: Ναι, όχι, σου λέω τι λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Την καθημερινότητα.
1: Για την καθημερινότητα. Για τη βενζίνη.
2: Για τη βενζίνη δεν ξέρω, γιατί για τους μαύρους που λέει εκεί τότε.
1: Όχι, γιατί είναι μαύρο το χρώμα.
2: Ναι, κατάλαβα, μαύρες στολές. Μαύρες στολές έχουμε και δική μας εδώ. Έχουμε και δική μας. Αλλά το θέμα τι είναι, να βγάζεις έξω να πλακώνει τον κόσμο σου ξύλο.
1: Όχι, ρε. Να σε βλέπουν και να μην.
0: Να αποτρέπει. Να υπάρχει αίσθηση ότι αστυνομεύεται η συγκοινωνία.
2: Γιατί να του δίνει σημασία. Γιατί έχει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει. Έχουν αυξηθεί περιπολίες. Τώρα
0: στα μέσα μας.
1: Εμένα μου αρέσει.
2: Έχει στο μετρό μερικές φορές, έχει παίζει περιπολία.
1: Μερικές φορές. Μερικές φορές, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Αλλά όμως.
2: Τότε έχει αγορά.
1: Εμένα μου αρέσει να ταξίδευα με το μετρό να πάω στις δουλειές μου.
0: Ναι. Πολύ ωραίο είναι.
1: Ούτε φανάρια, ούτε ταλαιπωρία, ούτε μούτσα τον έναν, ούτε πάρκινγκ, ούτε τίποτα. Πια δροσερό να είναι μέσα και να πας τραβομάρα σου.
0: Δροσερό τώρα κάθε.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Δυστυχώς να πούμε. Κυρία Ανδρέα, μας συγχωρείτε, θα πάμε για διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Ανδρέα.
12: Παρακαλώ.
1: Πού πιάνε τα επόμενα βήματα, πιστεύεις, από εδώ και πέρα και του ΠΑΣΟΚ που σήμερα έχουν εορταστικές εκδηλώσεις εκεί στην Κρήτη, ναι, για την ύβριση του κόμματός τους τις 3 Σεπτεμβρίου.
2: 52 χρόνια.
1: 52 χρόνια. Και θέλω να ακούσω εάν πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ στο τέλος θα απορροφηθεί είτε από τον Τσίπρα είτε από τη Νέα Δημοκρατία.
12: Ναι, με βάζεις τώρα σε μια πρόκληση, γιατί το δεύτερο ερώτημα είναι, πώς να το πω, είναι αναπάντητο μέχρι τώρα και μπορούμε να κάνουμε μόνο εκτιμήσεις. Θεωρώ ότι αν το ΠΑΣΟΚ μέχρι το τέλος Οκτώβρη διατηρεί την ίδια διαφορά ή δεν τη μειώσει, τέλος πάντων, πόσο μάλλον αν αυτή η διαφορά μεγαλώσει, με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αυτό το δεδομένο παίρνουμε, Δεν βλέπω ήρεμο κλίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγές ενδεχομένως. Mm. Δεν λέω αλλαγή του Ανδρουλάκη σώνει και καλά, αλλά μπορεί να ανοίξει θέματα όλη αυτή η ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταθέτει προτάσεις, ορισμένες θα έλεγα ότι είναι και πιο ριζοσπαστικές και από άλλα κόμματα από ό,τι τις διαβάζω, δεν μπορεί να δείξει ανάκαμψη. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω ότι αποτυπώνεται κυρίως στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη.
13: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να άργησε να πάρει μπροστά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν χτυπήσει καμπάνες και τις ακούσαν, τις ξυπνήσανε. Δηλαδή, αν δεις τις δύο τελευταίες εβδομάδες το τι γίνεται στην Κρήτη, αν αυτός ο παλμός συνεχιστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα αλλάξει το σκηνικό, να ξέρεις. Δεν θα είναι έτσι. Αυτοί θεωρούν ότι έχουν πολιτικό χρόνο.
12: Ναι, μπορεί, δεν το αποκλείω, ναι, αλλά.
13: Όχι, όχι. Σου λέω, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον Τσίπρα. Με την Ελλάς του Τσίπρα. Η Ελλάς του Τσίπρα είναι ο Τσίπρας. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βάση, έχει πυρήνες, έχει οργάνωση, έχει μηχανισμούς για να μπορέσει να κάνει τις εκλογές. Εκλογές με ένα πρόσωπο να βγεις έξω. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αν το πάρει ο άνθρωπος, δηλαδή και καταφέρει και πάρει τη δεύτερη θέση, μέχρι το τέλος να αντέξει αυτή η δυναμική του. Γιατί μέχρι στιγμής είναι αυτό που λέει και ο Τάκης, ότι είναι ένα κόμμα δημοσκοπικό. Έτσι.
14: Όπως είναι και της κυρίας Χαριστιανού, η οποία έχει φτάσει στο 4% εντάξει, που της δίνανε...
0: Θα κατέβει η Χαριστιανού, πιστεύετε?
14: Δεν ξέρω.
13: Θα κατέβει, μπορεί να κατέβει, θα δείξει.
0: Μου δίνει εντύπωση ότι κρύβεται η κυρία Χαριστιανού.
13: Δεν έχει την ασφάλεια να βγει, την αυτοπεποίθηση έχω την εντύπωση να βγει και να υπερασπιστεί όλα αυτά. Νομίζω ότι προσπαθεί να βγαίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο όσο. Και να είναι κάπως θωρακισμένη. Δεν έχει την αυτοπεποίθηση που βγαίνει ένας πολιτικός, έστω και να πει. Δηλαδή, ένας πολιτικός ψημένος μπορεί να πετάξει την κουτουράδα του και μετά να το γυρίσει, να το παλώσει.
0: Νομίζω ότι και έκανε και την οδυνηρή ανακάλυψη ότι δεν το έχει σε άλλα θέματα.
13: Ναι, καλά.
0: Ότι βεβαίως μπορεί να διαμαρτυρείται για όλα αυτά γιατί έχει ζήσει το δράμα της και αυτό είναι. Μα συγκίνησε όλους και το καταλαβαίνουμε. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα, κάθε φορά που έπρεπε να μιλήσει ελληνοτουρκικά.
13: Ελληνοτουρκικά. Όταν θα κληθεί η κυρία Χαριστιανού να μπει μέσα στη Βουλή και να συμμετάσχει.
0: Να ψυχολογήσουμε τον Ερντογάν.
13: Να μπει όμως μέσα στη Βουλή και να συνεδριάζει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας που θα κληθούν να πάρουν θέσεις, να καταθέσουν θέσεις συγκεκριμένες, να ψηφίσουν συγκεκριμένες θέσεις. Πώς θα κρίνει αν μέσα υπάρχει μια παράγραφος η οποία παραδείγματος χάρη σου λέω εγώ μέσα σε ένα νομοσχέδιο είναι out of the blue.
0: Θα μπορούσε να το κρίνει, αλλά φαίνεται να μην το έχει. Εγώ δεν θα σταθώ στο αν είναι ειδική ή όχι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όλων των ειδικοτήτων στην πολιτική, έτσι μιλάμε τώρα και πρέπει να υπάρχουν, αλλά έδειξε να μην το έχει. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγο τη γυναίκα.
13: Ναι, και εγώ δεν λέω, μέχρι στιγμής δεν με έχει πείσει.
0: Μέχρι στιγμής και η ίδια φαίνεται να έχει τρομάξει. Εκτός αν η εκτίμηση που κάνω είναι εκτός.
13: Ναι, γι' αυτό μέχρι εκεί.
0: Και οι ψηφοφόροι.
13: Εντάξει, αυτό η κάλπη.
0: Δηλαδή η δυναμική που υπήρχε, παιδιά, μιλάγαμε με ανθρώπους και μας λέγανε δεύτερο κόμμα Χριστιανού.
13: Ναι, η δυναμική αυτή που υπήρχε ήταν γιατί πού στόχευε, είχε στοχεύσει στο συναισθηματικό σου υπόβαθρο, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μπροστάρισα σε μια κινητοποίηση που τρόμαξε το σύμπαν.
0: Και φαινόταν, σύμπαν. Και, φαινόταν και μια δυναμική γυναίκα που είναι, αλλά είναι άλλη πίστα.
13: Α, μπράβο.
0: Όλο το πολιτικό.
14: Ανδρέα, ποια άποψη έχεις εσύ γι' αυτό?
12: Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε κυρίως η Αθηναίδα, γιατί όσο δεν εμφανίζεται, εμφανίζονται προβλήματα. Δηλαδή, τη θυμόμαστε κάθε φορά την Χαριστιανού όταν αποχωρεί κάποιος, όταν τσακώνονται κάποιοι, όταν καταγγέλουν κάποιοι, την ίδια δηλαδή, από το κόμμα της. Εγώ 50-50 το βλέπω αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει και να κατέβει πιστεύω οριακά στο 3% θα είναι. Με τους νέους, με τα νέα κόμματα που εμφανίζονται, δηλαδή και περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά, μικραίνει κι άλλο ο χώρος αυτός.
14: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η κυρία Χαριστιανού με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε και με την ένταξή της στο κεντρικό πολιτικό σύστημα απαξίωσε πλήρως την υπόθεση των Τεμπών.
12: Βέβαια, έκανε τεράστια ζημιά.
14: Τεράστια ζημιά.
12: Τεράστια ζημιά.
14: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω.
12: Δηλαδή και να ήθελε, δεν ξέρω και να ήθελε να το κάνει κάποιο αυτό, τόσο καλά δεν το έκανε.
14: Ναι, ναι. Έτσι. Νομίζω έφυγε η συζήτηση από εκεί, τελείωσε, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία
12: κουβέντα. Εντάξει, πρόσχετα δεις. Αυτό που λέγε προηγουμένως ο Αντώνης, ότι είδαμε πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και συλλαλητήρια για αυτό το πράγμα. Θεώρησε κάποια στιγμή ότι όλο αυτό μπορεί να το ενσωματώσει.
13: Mm-hmm. Ναι, δεν το θεώρησε μόνη της όμως, γιατί υπήρχε ένα, από πίσω ένα περιβάλλον πολιτικό με συγκεκριμένο μανδύα, το οποίο ότι ενδεχομένως μπορεί και να την παρέσυρε σε εισαγωγικά ή τουλάχιστον να ενδυνάμωσε, να ενίσχυσε αυτό προκειμένου αυτοί να αποκομίσουν άλλου τύπου πολιτικά ωφέλη.
12: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Την παρέσυρε, το έκανε μόνη της, δεν μας ενδιαφέρει.
13: Δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί αν οι άλλοι προσδοκούσαν κάτι άλλο, που μάλλον κάπως έτσι μπορεί να ήτανε. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα σημασία έχει το τώρα, το αποτέλεσμα. Οπότε λες εντάξει. Αλλά καλό είναι να υπάρχει, ξέρεις, μια μνήμη.
12: Που δεν ξέρω ποιοι άλλοι που ωφελήθηκαν από αυτό. Δεν έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων.
14: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λέει η Σμαραγδά, στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει: τελικά αυτό που βλέπω είναι να μένουν απ' έξω και ειδικά οι συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης θα είναι μεγάλοι χαμένοι. Έχω πληροφορία ότι δεν θα είναι έτσι. Αυτό βέβαια είναι μια πληροφορία, έτσι, για να είμαι και εγώ σαφής και ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω πού θα. Που θα κάτσει μπίλια στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά αυτά τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν από τον, ελληνικό, από τον κουρβανά του Ελληνικού Ταμείου και θα δοθούν σε κάποιες κατηγορίες πολιτών. Αλλά υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, ξέρετε, που εκεί αξίζει τον κόπο να σκύψει κανείς με συμπάθεια. Είναι αυτή η κατηγορία που είπε τώρα η φίλη μας. Διότι όταν εγώ έχω πληρώσει, για παράδειγμα, τα μαλλιά της κεφαλής μου για μια σύνταξη και έρχεσαι σήμερα και μου λες να σώσω τη χώρα, αλλά θα την πληρώσεις εσύ την ύφη, που έχεις πληρώσει το μεταξύ. Εντάξει, είναι μεγάλη αδικία και νομίζω δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είπε ο Τσίπρας χθες κάτι για τους συνταξιούχους. Νομίζω πως όχι.
12: Για τα φάρμακα είπε.
14: Α, στα φάρμακα.
0: Χωρίς συμμετοχή.
14: Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο τώρα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πόσο παίρνω. Το χωρίς συμμετοχή, άμα δεις τώρα, ας πούμε, που πήρα κάτι φάρμακα εγώ προχθές, που έχω συμμετοχή, πλήρωσα 2 ευρώ, 3 ξέρω εγώ, σε ένα φάρμακο που κάνει κάποια χρήματα.
0: Ναι.
14: Δεν είναι και το πρόβλημα.
0: Εξαρτάται βέβαια από
14: ναι,
0: το φάρμακο.
14: Εντάξει, εξαρτάται, ναι. Αλλά το πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι, βρίσκεται στο πόσο παίρνω το μήνα. Εκεί είναι το θέμα. Όπως μου λένε καμιά φορά, η ακρίβεια δεν είναι η ακρίβεια το πρόβλημα, είναι η σκροκέρδια το πρόβλημα και δευτερευόντως είναι η ακρίβεια βέβαια, αλλά όμως δεν βλέπω οι μισθοί να φτάνουν σε επίπεδο που μπορεί ο άλλος να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Εκεί είναι τα προβλήματα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εντάξει.
12: Ναι, αυτό αλλά όταν είναι... έχεις στον Άρα που μπήκε κάποια στιγμή το ερώτημα ή τέλος πάντων η κουβέντα για 13η, 14η σύνταξη και είπε...
14: Ποιος ότι... δεν άκουσα, με συγχωρείς.
12: Λέω, ο Στουρνάρας.
14: Ναι, ο Στουρνάρας. Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομα. Ναι.
12: Είπε ότι περίπου είναι εθνική καταστροφή η 13η σύνταξη.
14: Ο Στουρνάρας δηλαδή... ήταν υπουργός του Σαμαρά. Ο Σαμαράς τον είχε κάνει υπουργό οικονομικών, όχι εγώ.
12: Α, δηλαδή το χρεώνουμε στο Σαμαρά.
14: Όχι, σου λέω, ήταν και υπουργός επί Σαμαρά, αυτό σου λέω.
12: Από τη διαδρομή όλη, ήταν του Σιμίτη.
14: Ναι, μετά τον πήρε ο Αντώνης.
12: Του έκανε τη δουλειά με την Ιωνική Λαϊκή και την Εμπορική και της πήρε μια άλλη τράπεζα.
14: Μάλιστα.
12: Δεύτερον, ήταν του Σαμαρά.
14: Μάλιστα, επίσης.
12: Υπουργός οικονομικών.
14: Μάλιστα.
12: Και μετά πήρε μεταγραφή για το Μισοτάκι.
14: Αυτός ένα πολιτικό έχει στο μυαλό του που δεν θέλει να ακούει. Έναν. Ξέρεις ποιο? Όχι, τον Κώστα Καραμαλή, τον μισή. Ναι.
12: Θα σου πω κάτι, όμως θα σε βάλω σε σκέψη.
14: Στο λόγο το ξέρω αυτό.
12: Μένει κατηγορία που μισούν ταυτόχρονα και τους δύο. Και τον Τσίπρα και τον Καραμαλή.
14: Υπάρχει αυτή η κατηγορία, ναι. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος γιατί είναι παρά ένα λεπτό, η ώρα 11 και θα πάμε σε βελτιδίσουν με την Άννα Μαρία.
15: Αλφα Πάτρας, 94,4.
16: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών.
15: Next House Real Estate. Κορίνθου 221 223 ή στο 2610 220 595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
17: Έχεις γενέθλια?
18: Ναι.
17: Φέρες τούρτα?
18: Χωρίς ζάχαρη.
17: Να τα κατοστήσεις?
18: Θα προσπαθήσω.
17: Ωραία.
18: Ναι.
19: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
17: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
18: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
19: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
21: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
22: Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει φόρους, ενώ προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα που θα ικανοποιήσουν και τα αιτήματα των οδηγών ταξί. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν όσα είπε όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη? Μιλάει για αξιοπρέπεια. Την τελευταία φορά που μίλησε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, έκλεισε τις τράπεζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσω μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και τα εθνικά θέματα, ενώ θα υπογραμμίσει την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ζεγολατιό. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν εκ νέου σήμερα ενώπιον ανακριτή. Συνελήφθησαν δύο άνδρες 31 και 32 χρονών για την αρπαγή και τον βιασμό της 15χρονης που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο. Σε βάρος των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις. Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Στον διεθνή χώρο, το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι η διατήρηση της έντονης οικονομικής πίεσης στο Ιράν θα οδηγήσει τη χώρα είτε στη διάλυση του πυρηνικού της προγράμματος είτε στην κατάρρευση. Συνεχίζονται οι έρευνες από τις τουρκικές αρχές για τον εντοπισμό του δεκαμελούς πληρώματος του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με άλλο πλοίο στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Κηφισιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Συγγνώμη, από πότε η ΔΕΘ ξεκινάει από τις 2 Σεπτέμβρη? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Μας έβαλε ο κύριος Τσίπρας στα καρφιά, κυρίες και κύριοι, και ασχολούμαστε από εχθές με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το 3.0, γιατί έχει υπάρξει και 2.0 μετά το 1 που ήταν το προμνημονιακό. Έχει υπάρξει και ένα μεταμνημονιακό. Τώρα είναι το μεταμεταμνημονιακό. Είναι το πρόγραμμα Τσίπρας rebranded, ας πούμε, ή reloaded, όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πολύς αχώς για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και τις υποσχέσεις. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε τώρα, γιατί το πάντα στην αντιπολίτευση το πουγγί το ανοίγεις με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με όταν είσαι στην κυβέρνηση. Είναι άλλωστε γνωστό, οι αντιπολιτεύσεις λένε και μια κουβέντα παραπάνω και ο Μητσοτάκης στην αντιπολίτευση έλεγε και δύο κουβέντες παραπάνω. Θυμάμαι ότι έλεγε θα μειώσει το ΦΠΑ, το ΦΠΑ δεν τον μείωσε. Και ο Τσίπρας στην αντιπολίτευση λέει με μια ευκολία κάτι παραπάνω και το ΠΑΣΟΚ λέει με μια ευκολία κάτι παραπάνω, αλλά όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση τα γάλατα σφίγγουν και τα πράγματα σοβαρεύουν, οπότε συνήθως όταν συγκρούεσαι εσύ με την πραγματικότητα είναι σαν να συγκρούεται το αυτοκίνητο με τον τοίχο. Δεν έχω δει τοίχο να στραπατσάρεται περισσότερο από το αυτοκίνητο το οποίο πέφτει πάνω του, μιας και είπα για ΠΑΣΟΚ. Πώς γίνεται τέτοια μέρα να παραλείψουμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν την πολύ σημαντική για τα πολιτικά πράγματα της χώρας επέτειο. Παρακαλώ.

Πάντα στο τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη, το οποίο ψάχναμε τώρα εδώ με τον Τάσο Τασκαλιδρανιάν, χρονολογείται από το 1979, δύο χρόνια πριν την επέλαση του Ανδρέα. Παρένθεση, μαθαίνω ότι το Πασόκ στις φετινές συγκεντρώσεις μνήμης, διότι περί τούτου πρόκειται, σκοπεύει να μην κάνει μόνο την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη που την κάνει στο Ηράκλειο, που είναι η πατρίδα του κυρίου Ανδρουλάκη, θα κάνει λέει και μία στην Αθήνα, κάπου νομίζω προς τη Β' Πειραιά, δεν το ξέρω ακριβώς, με τον Νίκο Νικολόπουλο. Με τον Νίκο Νικολόπουλο θα κάνει, με τον Χρήστο Νικολόπουλο θα κάνει, με τον Νίκο Νικολόπουλο άμα κάνει ο Σαμαράς. Με τον Χρήστο Νικολόπουλο, 18 Οκτωβρίου, που είναι η επέτειος της νίκης του 1981, που είναι η πρώτη μεγάλη εκλογική νίκη του Πασόκ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, η μέρα της αλλαγής. Είναι από τότε που μπήκαμε στη Μαρμίτα. Αργήσαμε πολύ να βγούμε, αν βγήκαμε και ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ, καλό χρυσό και σοβαρό κόμμα, για να είμαστε δίκαιοι, θα τα πούμε και σε λίγο. Και με τον Μπάρη Κουκουλόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος χτες έδωσε τον καλό αγώνα, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης του έριξε και αυτοί δύο-τρεις ψηλές. Τέλος πάντων, θα πάμε πολύ καλά. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου μαθαίνει ότι τσιμπάει μισή μοναδούλα στις δημοσκοπήσεις, οπότε σου λέει τώρα που σε πονεί και που σε σφάζει, όπου τους βρίσκω θα μιλάω. Παρένθεση για το Πασόκ ήθελα να πω. Ότι το Πασόκ μοιάζει εγκλωβισμένο σε μια παλιά μνήμη. Για να συγκινήσει, για να θέλξει, για να δείξει μια εικόνα ας πούμε κομματικής εγρήγορσης, πάει να κατέβει στην Κρήτη, να κάνει τα κλασικά αυτοκινητοπομπές, κόρνες, σημαίες. Για πόσο θα πορεύεται ακόμα ένα θεωρητικά σύγχρονο κόμμα εξουσίας με τη μνήμη του Ανδρέα, για πόσο ακόμα το κάρο θα το τραβάει ένας άνθρωπος που έχει πεθάνει 30 χρόνια, για πόσο ακόμα. Το Πασόκ επισημήτη διάλεξε έναν άλλο δρόμο, ήταν λιγότερο σεξι ο δρόμος αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μια πολιτική φιλοσοφία και μια πολιτική στρατηγική. Και επί Γιώργου Παπανδρέου, εν πάση περιπτώσει, ήταν και η εποχή της μοντέρνας σοσιαλδημοκρατίας, στη μετά Μπλερ εποχή, χρεοκόπησε αυτό το μοντέλο κάποια στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν ακόμα ακμαίο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στη Βρετανία και στη Γαλλία υπήρχε ένα κύμα τέτοιο. Υπήρχε μια ροπή, εν πάση περιπτώσει. Και στις σκανδιναβικές χώρες. Τώρα τι είναι το Πασόκ, τι είναι αυτό που εκφράζει το Πασόκ γνησίως και αυτοτελώς. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος χθες εμφανίστηκε σε λίγο πιο νυφάλια εκδοχή του παλιού εαυτού του, χωρίς να αποφεύγονται οι εξάρσεις βεβαίως, λίγο πολύ ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Δεν θέλει, δεν συγκινεί τα πλήθη. Η χθεσινή του εκδήλωση από οργανωτικής άποψης ήταν πάρα πολύ κακή. Μία στενή αίθουσα στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς που γέμισε με τους ίδιους και τους ίδιους, δηλαδή ήταν είδηση ότι εμφανίστηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Κώστας Ζαχαριάδης στον Τσίπρα, είναι σαν να παίρνω την καρέκλα από το στούντιο εδώ πέρα και να την πηγαίνω έξω από το στούντιο που κάθεται η Ντίνα Μόσχου και να πω πήγε η καρέκλα από εκεί εδώ, okay, από εδώ εκεί μάλλον, σιγά την είδηση εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Τσίπρας είχε μια-δυο ενδιαφέρουσες ιδέες. Αυτό το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης που έλεγε ότι θα μοχλεύσει κεφάλαια κλπ. Ένα ενδιαφέρον το είχε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει εφαρμοσιμότητα. Την μπάνκα στον αέρα την τίναξε 100%. 100% να μην λέμε τώρα αστιότητες. ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πρέπει να μας πει ακριβώς σε ποια είναι τα βασικά προϊόντα. Αύξησης μισθών στους γιατρούς, στους δασκάλους εδώ και εκεί, διπλή έκπτωση φόρου σε αυτούς που έχουν παιδιά, δηλαδή αυτοί που έχουν παιδιά και προοδευτικά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών πήραν έκπτωση φόρου από την περσινή ΔΕΘ. Ο Τσίπρας τους λέει τα βλέπω, I see and I double them, τα βλέπω και τα διπλασιάζω. Όλο αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, δεν είναι απλό. Και προφανώς ο σχεδιασμός αυτός που λέει ο κύριος Τσίπρας απλώνεται στην τετραετία, δεν είναι όλα τώρα. Από την άλλη, πάντα στην αντιπολίτευση λες πράγματα τα οποία είναι πιο εύκολα. Αυτό που κρατάω και δείχνει κατά τη γνώμη μου κάτι
πιο όριμο από τη δική του τη μεριά, και με αυτό κλείνω αυτό το πρώτο σχόλιο, είναι ότι εμφανίζεται διατεθειμένη η Ελλάς να καταθέσει την πρότασή της προς κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επειδή ξέρει ότι αυτό το πράγμα θα της το χτυπάει ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας προς τις κάλπες, είναι αυτό το οποίο δεν θέλει να κάνει το Πασόκ, ας πούμε, το οποίο σου λέει εγώ με τον παρά μου και την κυρά μου. Ο Τσίπρας σου λέει εγώ θα το πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα δούμε. Είναι όσα λέω εγώ, όσα έλεγε για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας εχθές ή ο Φραγκίσκος ο Κουτεντάκης εχθές το βράδυ στο Άξιον 24 το Μεάρχης Οικονομικών, ότι είναι 7,5 δις την τετραετία και ότι δεν είναι μόνο δαπάνες, είναι και έσοδα, ή είναι αυτό το οποίο λέει ο Πιερακάκης και ο Μαρινάκης και ο Σκέρτσος ατάκα και επιτόπου 13 δις. Θα μας το δείξει η ζωή. Βεβαίως, το κρίσιμο είναι η αξιοπιστία. Έχει αξιοπιστία αυτός ο οποίος τάζει. Θα μας το απαντήσει η κοινωνία Κυριακή Κοντιγιώρτη. Ανέφερα ότι ο Τάσος Τασκαλιδερανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυντάξη και την αμόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Η Αφροδίτη Σιμίδη στην μουσική επιμέλεια. Στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο nerpapagialfaradio989.gr στέλνετε email στο 6947-989-989. Μηνύματα στο Viber. Πάμε να βάλουμε ένα κανονικό τραγούδι τώρα. Όχι πασοκικό τραγούδι. Διαχειρός Αφροδίτη Σιμίδη και επανέρχομαι.

0: Επίσης, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος. Ο Πέτρος έκανε κοστολόγηση με AI, με σωστές οδηγίες κλπ. Τα βρήκε το δημοσιονομικό κόστος του 27 ο Πέτρος, τον διαβάζετε στο Capital GR, 16,55, 16,5 δις. Εντάξει. Πολλά είναι. Το 28 λέει είναι 13,60, 13,60 και το 29, 13,60 και το 30. Εντάξει. Καλά είναι. Όπως λέει και ένας άλλος φίλος μου που το έγραψε κιόλας, γεια σου Τάσο, καλημέρα, λέει σιγά, λέει τι έδωσε το παιδί. Γιατί μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Δεν έταξε μόνο, ο Τσίπρας το μόνο που δεν έταξε χθες είναι νέο γήπεδο Παοκτζίδες. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί μάλλον έχει βασιστεί στην υπόσχεση ότι θα το κάνει ο Σαββίδης. Υπάρχει. Εκτός αν δεν μπλέκεται εκεί, επειδή είναι ο Ανδρέας ο Παπαμιμίκος και σου λέει τώρα μην μπλέξω με τους δεξιούς εκεί πέρα, είναι άλλη ιστορία. Είχε την Κυβέλη τη Μάρδα, την κόρη του Δημήτρη του Μάρδα, του παλιού υπουργού, σύζυγο, το οποίο βέβαια είναι. Εμένα δεν μου αρέσει να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι η κυρία του κυρίου. Η κυρία Κυβέλη Μάρδα είναι μια γιατρός με δική της διαδρομή και δική της επαγγελματική πορεία στην Θεσσαλονίκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι η σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, πιάσου παουκτζίδες. Μπορεί να πιάσου παουκτζίδες. Α, οι Αριανοί είναι μια άλλη ιστορία. Κανέναν άνθρωπο πάντως παραέξω από αυτό πρέπει να πιάσει και πρέπει κατά τη γνώμη μου ο κύριος Τσίπρας να δουλέψει πιο σοβαρά οργανωτικά το κόμμα του εκτός των αστικών κέντρων, γιατί αν το χθεσινό ήταν crash test για τον οργανωτικό μηχανισμό της Ελλάς, ο βαθμός που πήρε ήταν στα 13. Ο Τσίπρας δεν είχε κόσμο. Για να είμαστε δίκοι. Εξού και άργησε μία ώρα. Τους έπιασε και η βροχή εκείνη την ώρα, δυσκόλεψε τα πράγματα μετά τις 8.30. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε φοβερό κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά μετράνε και δεν μετράνε, γιατί και ο Ανδρουλάκης ψάχνει σήμερα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο. Τι θα πάρει εκλογές, δεν ξέρεις. Δεν είναι ότι είμαστε στην εποχή των μεγάλων συγκεντρώσεων, αλλά η οργανωτική διάρθρωση ενός κόμματος έχει αξία, κατά τη γνώμη μου, για το πώς θα πάει σε εκλογικές περιφέρειες την ώρα της κάλπης. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Η ώρα πάει 11 και 24. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Είναι Πέμπτη. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της πρώτης εβδομάδας της σεζόν. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας εδώ, 11 με 12 κάθε μέρα, με ειδήσεις, με σχόλια, με πληροφορίες, με παρασκήνια. Και πάμε να καλημερίσουμε ένα από τα χθεσινά πρόσωπα της ημέρας. Ένα από τα πρόσωπα της χθεσινής ημέρας, για να είμαι συντακτικά πιο σωστός. Είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, τον οποίο βρίσκουμε στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας, κύριε Διανύδη.
0: Όλα καλά?
3: Όλα καλά. Στο Ηράκλειο αναπνέει αλλιώς, όπως και να το κάνουμε.
0: Αναπνέει ή έχει πολύ ζέστη?
3: Όχι, το πολιτικά αναφέρεται.
0: Ναι, εκεί είστε καλά. Άμα πηγαίνετε στο λεκανοπέδιο, είναι σαν να στενεύει λίγο το οξυγόνο, κύριε Πάρη.
3: Πάντα ήταν διαφοροποιημένα τα πράγματα. Εκεί που είναι η κήτης του βενιζελισμού και του παπανδρεϊσμού, μετά το ΠΑΣΟΚ, πώς να πω, παίρνει δυνάμεις. Έχει δυνάμεις και παίρνει δύναμη και για την υπόλοιπη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν στην πραγματικότητα η απόφαση να κατέβουν φέτος οι εορτασμοί για την 3η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη έχει περισσότερο έναν χαρακτήρα ψυχολογικού μπουσταρίσματος, δηλαδή για να μην εγκλωβιστείτε σε μια εσωστρεφή λογική.
3: Όχι, όχι, έχει μια συμπαθοδότηση συγκεκριμένη, κύριε Βγενή. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι δυνατό το

0: και ψυχολογικά δίνουμε. Απ' την άλλη όμως, εκεί που είναι δυνατός κανείς δουλεύει για να μπορέσει να δει πώς θα, πώς θα κάνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιοχές, ας το πούμε, αν το βάλουμε γεωγραφικά.
1: Ωραία, δικαίωμα όμως τώρα. Εγώ έχω παρακολουθήσει δημοσιογραφικά, παρότι είμαι κάπως νεότερος, αρκετές τρίτες του Σεπτέμβρη. Το ερώτημα είναι αν το Πασόκ εγκλωβίζεται στο ρετρό και στην εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου ή αν έχει πιο σύγχρονο λόγο και πιο σύγχρονες προτάσεις για να απευθυνθεί όχι υποχρεωτικά σε ανθρώπους που θυμούνται ή ζουν με την ανάμνηση του Ανδρέα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, κύριε Δημήτρη. Η σημερινή μέρα να πω βέβαια, να σπέψω να πω για να μην αδικώ κανέναν. Αναγκαστικά, κύριε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Από την χαρισματική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και την επική πορεία του Πασόκ, που είναι το μόνο κόμμα του οποίου την ίδρυση γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θυμάται κανείς πότε ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η Δημοκρατία, λοιπόν, ναι, ήταν το κόμμα καταλήτης. Τώρα, εγώ από την πλευρά μου προτιμώ μια άλλη οπτική, γι' αυτό και σας είπαμε πολύ κοντά σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, ας πούμε, στα δικά μου μάτια, στο δικό μου μυαλό, το Πασόκ, πού οφείλονται όλα αυτά στα οποία γίνονται αναφορές, οι οποίες έχουν χαρακτήρα ρετρό. Τότε το Πασόκ, όλη αυτή την περίπτωση με την οποία αναφέρονται όλα αυτά που προείπατε, έχουν να κάνουν με απλά λόγια. Το Πασόκ επί πολλές δεκαετίες διάβαζε σωστά και γρήγορα. Διάβαζε σωστά το διεθνές περιβάλλον και τα θέλω της ελληνικής κοινωνίας του 1974 με τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν και καλύτερα κείμενα φιλολογικά από την 3η του Σεπτέμβρη, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αλλά το κείμενο του Φέμιλι, αν πάμε παραπίσω στη δεκαετία του 30, είναι πολύ πιο εμπνευσμένο. Δεν αναφέρομαι φιλολογικά. Διάβασε όμως σωστά και το διεθνές περιβάλλον, ξαναλέω, και τα θέματα της κοινωνίας, αλλά και από εκεί και πέρα, ενώ βλέπετε τοποθετούν στην Ελλάδα σε ένα κόσμο στο κίνημα των αδεσμεύτων, ο Παπανδρέου στην ύστερη φάση του είπε ότι δεν υπάρχει ασφαλέστερο πεδίο για την Ελλάδα από την Ευρώπη, μιλάει τη συνθήκη του Μάστριχτ, έτσι είναι.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Ναι, που ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο. Αυτό ήταν μια ολόκληρη πορεία, δεν ήταν κυβιστήσεις. Δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση όταν ιδρύθηκε το Πασόκ.
1: Σύμφωνοι.
0: Διάβαζε κάθε φορά τα νέα δεδομένα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Γι' αυτό το συμφωνώ με αυτό που είπατε. Δηλαδή, ποια είναι σήμερα τα δεδομένα. Εγώ χρόνια τώρα λέω και το προτείνω και στα όργανα και στο λόγο μου, ότι η κλιματική αλλαγή και οι ανισότητες γεννήθηκαν τα κεντρικά θέματα. Η κρίση των θεσμών για την οποία πολλής λόγος γίνεται και στην πατρίδα μας είναι παράγωγο της αδυναμίας αντιμετώπισης των ανισοτήτων από τη σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό πιστεύω βαθιά. Και στην Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσουμε ότι έχουμε ένα ζήτημα με το δημογραφικό. Αποδεκτό από όλους. Έτσι, μια εθνική απειλή. Τώρα στο σύγχρονο κόσμο έχουν προκύψει δύο θέματα. Το ένα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τις τελευταίες μέρες διάβαζα πολύ ενδιαφέρον, βρήκα το βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Θα σας παραπέμψω, μια και λέτε για το Θόδωρο Σκυλακάκη, αναζητήστε μια συνέντευξη που κάναμε με το Θόδωρο. Πριν από δύο μήνες, το πρώτο θέμα, που είναι εξίσου ενδιαφέρον, γιατί και εμένα μου έστειλε το βιβλίο του και αυτή ήταν η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Τη γνωρίζω και τη συνέντευξη και να σας συγχαρώ επί τη ευκαιρία,
1: όχι, ήταν πραγματικά και για μένα ήταν, πώς να σου το πω, μου άνοιξε μάτια με πράγματα που δεν είχα σκεφτεί ο Θόδωρος με αυτά που έγραψε, ναι, που τα έψαξα την προσωπική του εμπειρία.
0: Είναι μια πολύ πρωτοποριακή δουλειά. Σηκώνει συζήτηση σε πολλά σημεία, αλλά πάντως λέει και καινούργια πράγματα. Εγώ δεν διστάζω να πω κάτι τέτοιο από το ραδιό. Δεν έχει σημασία με σε άλλες παρατάξεις.
1: Τι σημασία
0: έχει. Της νοημοσύνης είναι ένα ζήτημα που αφήνει δημιουργία μηχανίας όλο μεγάλη ανησυχία σε κομμάτια πληθυσμού αλλά και σε όλη την πολιτική τάξη παγκοσμίως αμηχανία δημιουργεί, έτσι.
1: Ωραία, να κάνω κάτι, να ζητήσω.
0: Από την άλλη έχουμε τον αναθεωρητισμό, κύριε Βγενή, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές.
1: Αμέσως.
0: Δηλαδή,
1: να σας ζητήσω παρακαλώ, κύριε Κουκουλόπουλε, μισό λεπτό να βάλω ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθω, γιατί θέλω να έρθω και σε λίγο τρέχοντα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα στέρια.

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Συζητάμε εδώ στον Αλφαρέιδιο 989 με τον κύριο Παρή Κουκουλόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του Πασόκ στην Κοζάνη, ο οποίος, υπενθυμίζω, είναι στην Κρήτη για τα σημερινά εορταστικά προγράμματα της 3ης του Σεπτέμβρη. Πάντως, κύριε Κουκουλόπουλε, πρόλαβε χτες ο κύριος Τσίπρας να εμφανιστεί. Διάβαζα την κριτική που του κάνατε κι εσείς ότι αντέγραψε κάποιες από τις προτάσεις που καταθέσατε στον δημόσιο διάλογο. Θέλω να σας ρωτήσω, επικαλούμενος και την πολιτική σας εμπειρία, πώς τον είδατε τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή και ως αλλούρ και ως εμφάνιση.
4: Κοιτάξτε, για το δεύτερο δεν έχω πλήρη εικόνα, γιατί είχαμε το δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εμάς και πριν λίγο μέσα στο εργατικό κέντρο.
3: Καλό το αντικριστό εκεί πέρα.
4: Λοιπόν, ήταν εξαιρετικό και το αντικριστό και το χοιρινό και όλα τα καλά. Πιο πολύ ήταν ωραίο το κλίμα στο τραπέζι.
3: Ωραία, καλό είναι αυτό.
4: Αυτές οι μέρες πάντα έχουν, υπήρχε έτσι ευθυμία, αισιοδοξία.
3: Καλά είναι αυτά, είναι ωφέλιμα στα κόμματα.
4: Φυσικά ωφέλιμα, είναι ακριβώς έτσι. Δυναμών του δεσμού μεταξύ μας.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Μέχρι εκεί, βέβαια.
3: Ναι, επειδή φάγατε ένα αντικριστό και, και ένα καπρικό γουρουνόπουλο, δεν λύθηκαν τα προβλήματα.
4: Στη χώρα, έτσι.
3: Ναι.
4: Προφανώς.
3: Σωστό.
4: Λοιπόν, πάει για να κλείσουμε το προηγούμενο, λέει το εξής. Δηλαδή, από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη, από την άλλη, ο αναθεωρητισμός είναι ένας άλλος σεισμός μεγάλος. Δηλαδή, από τον Τραμπ και τον Πούτιν μέχρι τον Ερντογάν. Θα έλεγα λοιπόν. Ένα σημείο αφετηρίας, κύριε Ευγενή, εγώ βρίσκω ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει και να πιστέψει στην Ευρώπη όσο ποτέ. Ακόμα περισσότερο ακόμα και από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την απόφαση να μπούμε στην Ευρώπη. Έτσι.
3: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
4: Υπάρχει ασφαλέστερο πεδίο αναζήτηση συμμαχιών για τις δύο μεγάλες απειλές. Δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Ούτε τον αναθεωρητισμό, ούτε την. Τις όποιες πιθανές αρνητικές συνέπειες και να μεγαλώσουν τις θετικές αντίστοιχα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερα πεδία. Δεν μπορώ να βρω καλύτερο πεδίο από την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα το. Προσπαθώ δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, έχω πει για κλιματική αλλαγή, ανισότητα, δημογραφικό και τις δύο μεγάλες απειλές. Mm-hmm. Πιστεύω με αυτά τα στοιχεία, τα συστατικά στοιχεία. Πρέπει να κάνει την επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ έχει το ΠΑΣΟΚ κάποια στοιχεία που εμένα με κάνει αισιόδοξο. Το ένα είναι ότι πατάμε στη γη και κοιτάμε μπροστά. Δηλαδή, έχουμε ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο κινείται στο δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορεί να αγωνιζόμαστε κάποια σημεία αυτού του πολιτού να τα αλλάξουμε και θα μπορούσα να σου πω λεπτομέρειες.
3: Καλά, θα ήταν και παράλογο ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό να συμφωνεί με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς.
4: Λοιπόν, αλλά η πρόταση που έχουμε εμείς, αυτό είναι και το καινοτόμα θέλει που φέρει τον ΠΑΣΟΚ. Δεν κινείται σε διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή, έχω πει πάρα πολλές φορές ως εισηγητής σε τρεις προϋπολογισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι όποιος υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας είναι αντίπαλός μας. Είναι καθαρό αυτό. Είναι καθαρή η αφετηρία που έχουμε στα οικονομικά. Όπως ξέρετε καλά, ότι είχαμε και μια καταρχάς θετική αντιμετώπιση εμείς στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και δεχτήκαμε μια απρόκλητη και απρόσκλητη επίθεση από τον Κυριάκο Πυραγάκη, ο οποίος δεν κατάλαβε εκ μέρους ποιου μιλούσε, σαν να μιλούσε με άλλο κόμμα, γιατί έκανε αυστηρή κριτική και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Καραμαλή, από ό,τι κατάλαβε.
3: Ενδεχομένως, ναι.
4: Κυβέρνησαν πολλά χρόνια, δεν δικαιούνται, δεν ομιλούν περίπου, είπε, ας πούμε.
3: Ο κύριος Τσίπρας πάντως πρότεινε κάτι εχθές, το οποίο και εσείς το έχετε πει, που είναι αυτό το ο κύριος Τσίπρας το είπε σαν Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, εσείς το έχετε πει κάπως αλλιώς, που είναι στην πραγματικότητα σαν ένα ελληνικό ταμείο ανάκαμψης, το λέω εγώ, ένα ταμείο, ένα εργαλείο μόχλευσης επενδύσεων για να πέσει χρήμα στην αγορά.
4: Υπάρχει, κύριε Βινή, εντάξει, είναι ένα κεντρικό θέμα εθνικό αυτό. Δηλαδή, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί στη δημιουργία αντίστοιχου εργαλείου, που πιστεύω πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό εμείς ως χώρα και θα βρούμε συμμάχους, πιστεύω, Αλλά κατά τα άλλα πρέπει και εμείς αυτοτελώς, ενδογενώς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για ένα εθνικό αναπτυξιακό ταμείο χρόνια τώρα, στο οποίο υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα για το οποίο αποφεύγει επιμελώς να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, που είναι εθνική περιουσία. Το υπερταμείο δηλαδή που δέσμευσε την εθνική μας περιουσία για 99 χρόνια, ήταν μία από τις συνέπειες της διακυβέρνησης Τσίπρα στη χώρα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν το λέμε επαναστατικά, το λέμε όμως σταθερά. Το λέμε σταθερά, δεν το λέμε για δημιουργία εντυπώσεων. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει κυριαρχία ξανά στο σύνολο της περιουσίας της, γιατί είναι βασικό συστατικό στοιχείο μιας σοβαρής αναπτυξιακής στρατηγικής. Mm-hmm. Και από την άλλη πρέπει να δει τι θα κάνει με το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί κοιτάξτε, μιλώντας πάντα με τη γλώσσα του ρεαλισμού, mm-hmm. η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την οποία συναντηθήκαμε, θυμάσαι, πριν δύο μήνες περίπου, mm-hmm. με επικεφαλή, μια αντιπροσωπεία μας επικεφαλή στον Νίκο Ανδρουλάκη, μας έβαλε ένα ζήτημα ότι είναι χαμηλή η χορήγηση δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, γιατί δεν πληρούν τραπεζικά κριτήρια
3: πολλές μικρές επιχειρήσεις.
4: Ναι, εδώ λοιπόν πρέπει κανείς να λύσει αυτό το χώρο του δεσμού και να δει τι θα κάνει.
3: Η κυβέρνηση λέει, η κυβέρνηση λέει ότι τώρα θα αξιοποιήσουμε πιο ενεργά την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα πρικιστεί με πόρους μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων αυτών των επιχειρήσεων.
4: Μα ακριβώς εξορισμού θα συμβεί αυτό, κύριε Βγενήτη, και νομίζω αυτό το είχαμε πει πέρυσι εμείς, ίσως δεν ήταν τόσο ευκρινές όταν το είπαμε. Ναι. Είναι μια σωστή ενέργεια αυτό που έγινε με τα δύο δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πάει στην αναπτυξιακή τράπεζα. Αφού λοιπόν εκεί τα επιτόκια είναι πολύ πολύ χαμηλότερα, εξ ορισμού δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος ή τραπεζίτης για να καταλάβει ότι είναι πολύ περισσότεροι επιλέξιμοι που πληρούν τα κριτήρια. Άλλο δεν πληρώ κριτήρια με επιτόκια 6%. Άλλο με 2%, έτσι δεν είναι?
3: Σωστό, απολύτως.
4: Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί. Αυτό λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει ταχύτητα, σοβαρότητα και διαφάνεια βέβαια, έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχουν τα συνέχεια παράπονα. Συνεργασία με τους φορείς των μικρομεσαίων, γιατί είναι πολύ μεγάλη δύναμη οι μικρομεσαίοι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς την άποψη που λένε να συγκεντρωποιήσουμε όλες, να απορροφηθούν όλες από μεγάλες πολυεθνικές. Δεν το δεχόμαστε αυτό.
3: Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη το βράδυ. Νομίζω ότι θα μας δώσει τροφή στη συζήτηση. Και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε τι έχει να πει και το παράλληλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται στη Διεθνή Έκθεση. Έχετε πολλά ταξίδια τώρα, κύριε Κουκουλόπουλε. Παρότι για εσάς η Θεσσαλονίκη από την Κοζάνη είναι εγκύτερα σε σχέση με την Κρήτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε,
4: θα δούμε
3: τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, να σας πω. Εσείς ήσασταν. Πόσο ήσασταν το 1974, 10?
4: Όχι, το 1974, τέλειο το γυμνάσιο το λένε εμείς τώρα.
3: Ναι, ναι, 17-18 χρόνων.
4: Είναι και λίγοι στα χρόνια μας, ναι, ναι.
3: Ευχαριστώ, κύριε Κουκουλόπουλε. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε τραγούδι για να πάρουμε έτσι λίγο, να χαλαρώσουμε, να σας πω... Μ' αρέσει που συμφωνείς και μαζί μου εσύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Τσίπρα σε λίγο. Ναι. Τάσου Τασκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου εδώ πέρα είναι όταν ακούει Τσίπρα γαλλιάζει ψυχούλα του. Να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνετε στο σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνετε, κυρίες και κύριοι, το αγαπημένο σας comfort food για να χαλαρώσετε. Βασικά υπάρχει το να παραγγέλνετε το αγαπημένο σας comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθετε σαν να σας κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Εντάξει, καλημέρα Μουστοσάκη, καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στην κυρία Σαβίνα Καραβασίλη που λέει για πολλού είχε το καλάθι του Τσίπρα εκτό από του συνταξιούχου. Αναμείνατε, κυρία Καραβασίλη, το Μητσοτάκη. Αυτό για συνταξιούχου θα έχει. Θα έχει, γιατί ο Μητσοτάκη τον περιμένει το συνταξιούχο να πάει στην κάλπη. Το καλύτερο του κοινό είναι. Μισή 13η σύνταξη θα πάρουν. Θα αυξηθεί το επίδομα αυτό που δίνει το Νοέμβριο στα επίπεδα τη εθνική σύνταξη. Θα σβήσει και την προσωπική διαφορά. Άρα στην πραγματικότητα όλοι θα παίρνουν τις όποιες αυξήσεις δίνονται, ξέρω πόσο είναι, 2,7, 3, 3, ανάλογα. Δεν μπορεί να εξαντληθεί και ο δημοσιονομικός κορβανάς σε έναν αντιπαραγωγικό πολίτη όπως είναι ο συνταξιούχος. Λυπάμαι που το λέω, ενδεχομένως κάποιοι να προσβάλλονται και πάλι. Ο συνταξιούχος δεν συμβάλλει στην παραγωγικότητα της χώρας. Δεν παράγει πλούτο. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν. Λέω ότι δεν συμβάλλει στην παραγωγή καινούριου πλούτου. Συνέβαλε για αρκετά χρόνια ως εργαζόμενος, για 20, 30, 40, 45 χρόνια όσα δούλεψε. Τώρα δρέπει αυτούς τους καρπούς. Καλημέρα στον Πάνο που του άρεσε χθες ο Τσίπρας. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα στον άλλο το φίλο που λέει ότι ο Τσίπρας θυμίζει από χθες τους ομιλητές του Κουκουέ, αλλά έχει ξεχάσει ότι το συνολικό χρέος χώρας αυξήθηκε κατά 70 δις ευρώ και πως η χώρα παραμένει υπερχρεωμένη και ελεγχόμενη από την παλαιά Τρόικα, η οποία δάνεισε στη χώρα τεράστια ποσά χρημάτων υπό όρους κλπ. Κλπ. Για να μην λέμε χωρίς να ακούμε. Παρακαλώ, μια ρεπετησιόν Τσίπρα. Την εντιμότητα θέλω. Αυτό είναι το κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ.
1: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ΡΑΦ. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. Αυτό ήταν τελικά το επιτελικό κράτος. Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας, πριν απ' όλα, χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
0: Πολύ ωραία. Ναι, οπωσδήποτε. Πάντως, είχε διαφημιστεί ότι ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο ήταν το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Επί του πιεστηρίου, μια δήλωση του κύριου Αντώνη Σαμαρά, η οποία μας διανεμήθηκε πριν από λίγο, σχολιάζοντας τον κύριο Τσίπρα, λέει: ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τη σταμάτησε είτε δεν τη υλοποίησε, αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα σε εισαγωγικά, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες στο ίδιο έργο θεατές. Εντάξει, για όραμα θα περιμένουμε το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Εκεί θα, από όραμα θα έχει, φαντάζομαι. Γραφεία έχει επίσης, από ό,τι κατάλαβα. Το είχα γράψει, βέβαια δεν το είχα υπογράψει για να διεκδικήσω τα πρωτεία. Στη στήλη Dark Room του New Money είχαμε αναφέρει στα μέσα Ιουλίου το deal που ψινότανε με τον κύριο Ηλία Λιβάνη, οποίος κύριος Λιβάνης είχε ένα χαρακτηριστικό. Εκτός από ανάγκη πόρων, γιατί η αγορά του βιβλίου δεν πετάει, είχε υπογράψει το κείμενο των 99 προσωπικότητων, το οποίο πέρυσι το καλοκαίρι είχε εμφανιστεί ως ένα ενδιάμεσο σχήμα με πρόσωπα που και τώρα πρωταγωνιστούν στα όσα λέγονται για το κόμμα Σαμαρά, τον κύριο Μελετόπουλο, τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη, τον καθηγητή, τον Γιώργο Τοφίλη, τον οποίο τον βγάζουμε και εδώ, και διάφορους άλλους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι φαίνονται να ενεργοποιούνται στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, και καλούσε πρώην πρωθυπουργούς να αναλάβουν πατριωτική δράση. Τι κάνει ο νιός στα κεραμίδια, φώναζαν τον Σαμαρά να κάνει κόμμα και τον Καραμανλή τον στηρίξει. Τώρα, για μην κοροϊδευόμαστε τώρα και λέμε μπαρμπούτσα, αλλά και μεταξύ μας, ο κύριος Λιβάνης το συνυπέγραφε αυτό το κείμενο. Μάλλον το προσυπέγραφε, όπως μου είχε πει τότε στο τηλέφωνο. Τώρα νίκησε και κάτι γραφεία κατά τα φαινόμενα στον κύριο Σαμαρά, τα οποία φαίνεται ότι θα είναι έτοιμα μέσα στον Σεπτέμβρη. Οπότε να πω εγώ, καλό ρίζικα και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 10. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο νερπαπάκι alfaradio989.gr είναι το email μας. Και 6947-789-989 είναι το Viber. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από τα πρόσωπα της Ελλάς, του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Τον άνθρωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη του ψηφιακού σχεδιασμού και της πλατφόρμας μελών του κόμματος. Είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής και άλλοτε επικεφαλής του Κόσμος, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Καλημέρα κύριε Κόκαλη, πώς σας βρίσκουμε? Επιστρέψατε στη Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα κύριε Βιενίδη, όχι, είμαι στην Αθήνα, δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, δεν ανεβήκατε.
8: Όχι, γιατί είχα άλλες δουλειές.
0: Προς Θεού.
8: Καλημέρα και στο Ακροδέστη, καλημέρα και στον κύριο Τασκαλιρανιά.
0: Εδώ είναι η ψηφοφόρη σας, εδώ είναι. Εδώ είναι η ψηφοφόρη σας, τι να κάνετε. Αυτή είναι μια παλιά σχέση η οποία χρονολογείται.
9: Φιλική,
0: η οποία χρονολογείται από μέρες του Φλάς.
9: Το 89 γνωριζόμαστε με τον Πέτρο.
0: Θες να πάρεις συνέντευξη?
9: Όχι, παρακαλώ.
0: Εσάς σας ενώνει ο Φλάς, εμάς μας ενώνει ο Ολυμπιακός. Πάμε καλά. Οι ανησυχίες για την Ευρώπη με τον κύριο Κόκαλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε χτες ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο περιέγραψε, εσείς πιστεύετε ότι είναι εφαρμόσιμο, πριν πάω στις βολές αντιπολίτευσης.
8: Ναι, ασφαλώς και πιστεύω ότι είναι εφαρμόσιμο. Ασφαλώς και πιστεύω ότι χρειάζεται όχι μόνο τα επιμέρους μέτρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εφαρμόσιμο να συνεχίσουμε να έχουμε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, ακριβής ζωής και τεραστίων και αυξανόμενων ανισοτήτων. Uh-huh. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εφαρμόσιμο είναι να έχουμε ένα στόχο σύγκλησης με την Ευρώπη και μέσα στη χώρα μας. Και νομίζω ότι το τρίπτυχο να παράγουμε περισσότερη αξία, να τη μοιραζόμαστε πιο δίκαια και να την κατευθύνουμε σε μια καλύτερη ζωή είναι μια εφαρμόσιμη κυβερνητική πολιτική και χαίρομαι που μοιράζεστε γενική άποψη ότι είναι ένα πρόγραμμα που αν μη τι άλλο είναι μετρημένο.
10: Όχι, δεν είπα ότι είναι μετρημένο, είπα ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Για το μετρημένο θα διαφωνήσουμε.
8: Τέλος πάντων, αυτό θα μπορεί να διαφωνήσουμε ή μπορεί να το συζητήσουμε με ευχαρίστηση. Όμως αυτό που είναι σημαντικό νομίζω ότι και ήταν κρίσιμο ήταν να υπάρξει από την πλευρά της Ελλάδας ένα ακόμα λίγων μηνών μια αφήγηση, ένα αφήγημα μιας με αρχή, μέση και τέλος όπως είπατε και εσείς.
10: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή είπατε κάτι το οποίο έχει μια μεγάλη αξία σε αυτό το τρίπτυχο μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερες ανισότητες και λιγότερο ακριβή ζωή. Στο σκέλος της παραγωγικότητας άκουγα τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές τις μέρες να λέει χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κάτι διαφορετικό το ένα το άλλο. Από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε χθες, τι είναι αυτό το οποίο θα μεταβάλει άρδιν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας από μια χώρα υπηρεσιών και μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας σε κάτι άλλο, ας πούμε?
8: Θα έλεγα τρία πράγματα. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που καταλαβαίνω και εσάς σας φανεί μια ενδιαφέρουσα ιδέα, στην στιγμή που τελειώνει. Με τα αποτελέσματα που είχε για τη χώρα μας το Ταμείο Ανάκαμψης, 35 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να έχουμε ένα 100% ελληνικό δημόσιο ταμείο, το οποίο να στηρίζει μια συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική γύρω από το παραγωγικό μοντέλο. Παραδείγματος χάρη να οι πυλώνες, οι υποδομές μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, οι στέγη και οι τουριστικές επενδύσεις, η ψηφιακή σύγκληση, η αγροδιατροφή και ο πρωτογενής τομέας, η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, και εδώ θέλω να πω τη βιομηχανική πολιτική που δεν είχαμε, ο πολιτισμός σαν παραγωγικό και εθνικό κεφάλαιο και η μεγέθυνση των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητη για τη χώρα μας για να μπορέσουμε να εξάγουμε και κάτι. Ήθελα να πω ότι νομίζω ότι το κρίσιμο είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι το παραγωγικό μοντέλο, να δούμε την ανθεκτικότητα δηλαδή ως μια επενδυτική πρόκληση. Η χώρα μας υποχρεούται και βάσει των χρηματοδοτικών ευκαιριών που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και λόγω της κατάστασης που βλέπουμε γύρω μας, να επενδύσει πάρα πολύ σε κτίρια, σε προστασία περιβάλλοντος, σε προστασία από πλημμύρες, σε προστασία δασών, να δημιουργήσει δηλαδή μια ανθεκτικότητα.
10: Σωστά.
8: Αυτή την ανθεκτικότητα θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε παράγοντας αυτές τις δεξιότητες και αυτές, αν θέλετε, και, και την παραγωγική διαδικασία στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα φτιάξουμε εμείς, ας το πούμε, φωτοβολταϊκά πάνελ. Yeah. Θα πρέπει όμως να έχουμε ένα σύστημα για να μπορούμε να συνδρομολογούμε, να μπορούμε να αναπτύξουμε δυνατότητά μας να έχουμε καλύτερα εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε την ανθεκτικότητα ως το περιεχόμενο του παραγωγικού μοντέλου εν τέλει.
10: Εγώ όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς θα δημιουργηθεί περισσότερος πλούτος από αυτά τα οποία λέγονται. Δηλαδή, όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και εσείς και το ΠΑΣΟΚ προτείνετε με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις ένα σχήμα διάδοχο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση το έχει πει ΕΠΑ, το ΠΑΣΟΚ το έχει πει κάπως παρόμοια με εσάς, εσείς το έχετε πει Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Δεν καταλαβαίνω ποιες επενδύσεις θα γίνουν, οι οποίες θα παράξουν περισσότερες δουλειές, οι οποίες θα φέρουν μεγαλύτερα εισοδήματα, θα αλλάξουν δείκτες, ας πούμε, η μεταποίηση για παράδειγμα. Δεν πάει άσχημα η μεταποίηση, μπορεί να πάει καλύτερα όμως.
8: Και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι μετά από ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι το σημαντικότερο εξωγενές επενδυτικό σοκ στην Ελλάδα μετά το σχέδιο Μάρσαλ, μετά από δηλαδή 32 δισεκατομμύρια, το να μου λέτε ότι δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν έχει αυξηθεί ο πλούτος, είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη κατεύθυνση, όπου να μην είναι μόνο, δηλαδή η οικονομία μπορεί να έχει μια ανάπτυξη, αλλά όταν το κατακεφαλή προϊόν παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και η παραγωγικότητα χαμηλότερα. Όταν η στέγη απορροφά το τριπλάσιο από ό,τι απορροφά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια δυσκολία στην πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, νομίζω ότι το ζήτημα είναι να κατευθυνθούν όλα αυτά προς μια πραγματική σύγκληση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να ψηθεί ο πλούτος, είναι να πλησιάσουμε και στην παραγωγικότητα και στο μισθό και σε όλα αυτά τα θέματα. Να ζούμε δηλαδή στον τόπο μας σαν ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει και με την ποιότητα των θεσμών βεβαίως.
10: Σωστά. Αυτό τώρα η πατριωτική εισφορά την οποία περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Το ξέρετε κι εσείς, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει πολλά λεφτά, δεν κάθεται να φορολογηθεί ως φυσικό πρόσωπο, σπάει τα λεφτά του σε διαφορετικές εταιρείες. Μπορεί η μία εταιρεία να είναι στην Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Θέλω να πω, υπάρχουν πολύ νόμιμοι τρόποι, όχι να κλέψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει να πληρώσεις λιγότερο. Άρα, πού θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι για να πληρώσουν και τον Μποναμά?
8: Να υπενθυμίσω μια αποστροφή του λόγου του Αλέξη Τσίπρα από χτες για την, για την δημιουργία του περιουσιολογίου. Δηλαδή, για να φορολογήσεις πρέπει να γνωρίζεις τι περιουσία υπάρχει. Ναι. Αυτό το περιουσιολόγιο λοιπόν ψηφίστηκε το 18, ουδέποτε έγινε. Νομίζω ότι το κρίσιμο εδώ είναι ότι η πατριωτική εισφορά αφορά για πρώτη φορά μια ζήτηση φορολογίας επί της περιουσίας και όχι μόνο επί της εργασίας και επί των μισθωτών. Προφανώς αυτοί οι μηχανισμοί.
10: Άρα θα πληρώνεις με βάση όλα τα assets που έχεις, ας πούμε.
8: Έτσι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι όμως και μια θέλετε, παγκόσμια απέτηση με την έκρηξη των ανισοτήτων και στην Αμερική. Διάβαζα σήμερα ότι οι 100 πλουσιότεροι Αμερικάνοι έχουν μεγαλύτερη περιουσία από το υπόλοιπο 75% του πληθυσμού. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι μηχανισμοί φοροαποφυγής, φοροβελτίωσης, φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη μέσα, δηλαδή το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, αυτά είναι κράτη τα οποία μπορεί κανείς να έχει καλύτερες, ας το πούμε, φορολογικές. Επομένως, αυτή η συνθήκη, το λεγόμενο race to the bottom, δηλαδή να διαγωνίζονται τα κράτη για τη χαμηλότερη φορολογία, καταλήγει εν τέλει σε μια πολύ μεγάλη ανισότητα, η οποία είναι προβληματική για τη λειτουργία και της οικονομίας και κυρίως της δημοκρατίας.
10: Ωραία. Τώρα, κάτι τελευταίο. Εσείς θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Τσίπρα ή θα αρκεστείτε στην επιτελική αυτή θέση που έχετε?
8: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα μου δεν είναι αν θα είμαι υποψήφιος ή δεν θα είμαι.
10: Όχι, εγώ το ρωτάω. Δεν είπα είναι δικό σας θέμα.
8: Ναι, δεν είναι δικό μου το θέμα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει να συντονίζω την ομάδα που δημιουργεί την ψηφιακή πλατφόρμα και αυτό είναι κάτι κρίσιμο στο μυαλό μας τουλάχιστον, γιατί σήμερα ήδη έχουμε πάνω από 25.000 μέλη, έχουμε 7.500 ανθρώπους που συμβάλλουν στις τομείς, έχουμε δημιουργήσει τοπικές ομάδες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της αντιπροσώπευσης και το γεγονός ότι εν τέλει μιλάμε για ποσοστά που αφορούν το 50% των Ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίοι έχουν αποστραφεί την πολιτική, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα κόμματα και αυτό είναι ένα κρίσιμο για εμάς στην Ελλάς στοίχημα.
10: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και το επόμενο διάστημα. Είμαστε σε μια εκλογική χρονιά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκαλη. Να είστε καλά.
8: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
11: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
16: Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027 με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες μέσω ειδικής κάρτας. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει τους φόρους. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν όσα είπε όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη. Μιλάει για αξιοπρέπεια. Την τελευταία φορά που μίλησε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, έκλεισε τις τράπεζες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, μέσα στο 2027, μέσο μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια, αυταπάτες, το ίδιο έργο θεατές, σχολιάζει σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Γιατί στις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok για την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ενώπιον ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδα συντρόφου του ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο Αυγανό. Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων λόγω καταγραφής νέου κρούσματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία άφησε ανοιχτό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Κατηγόρησε ωστόσο το Κίεβο ότι περιπλέκει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τις προειδοποιήσεις που εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
18: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
19: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
18: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
18: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
18: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
18: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
24: Τρεις του Σεπτέμβρη σήμερα. Η Κρήτη ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή. Και να θα σας πω, θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Επίσης θα ρυθμίσουμε τον ήχο με το Σταμάτη Καρλούτσο. Θα επιμεληθούμε ταχυτικά με τη Χριστίνα Μούγιου και θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα με το Βάγγελη Περί. Η χτεσινή ημέρα προσέφερε κάτι μοναδικό στους μη προνομιούχους αυτού του τόπου και είναι κάμποση. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Ένα αεράκι αισιοδοξίας φύσηξε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και το πολύ βασικό είναι ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα μελετημένο, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται και μόνος αυτή στην αλήθεια.
25: Βρίσκομαι απέναντί σας για να πω αλήθειες και για να δεσμευθώ απέναντι σε εσάς και στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί σε ένα σχέδιο ελπίδας, προοπτικής και δικαιοσύνης για την έξοδο από την κρίση. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
24: Βέβαια, συγγνώμη, αυτό δεν είναι παλιό που βάλαμε. Εντάξει, είναι παλιό, δεν είναι λάθος όμως, είναι σωστό, γιατί δείχνει την αξιοπιστία των δεσμεύσεων. Δεσμεύτηκε ο άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Τα ακούσαμε, τα έκανε, αυτό έχει σημασία. Τα έκανε. Γεια σου, ρε Λεβέντη.
1: συνάρτα στα θαμάνι.
24: Παιδιά, μετά το χθεσινό να δείτε ότι έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βγάλαμε πρωθυπουργό.
24: Πρωθυπουργό.
1: Τον
24: Τζίπρα τον Αλέξη. Το τραγουδάει ο θείος.
1: Τον Τζίπρα τον Αλέξη.
24: Όπα. Έλα. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Έχουμε ηχητική υπόκρουση. Τα βήματα τα ξέρουμε στο Τζάμι.

0: Εντάξει, κάναμε ένα λάθος, μεταδώσαμε άλλες δεσμεύσεις τις προηγούμενες, ήρθαν και οι καινούργιες. Μην τις πάρετε ότι είναι ξεχωριστές, είναι συνέχεια των προηγούμενων. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Ας ακούσουμε, να σημειώνετε εσείς ένα προς ένα, γιατί σας ενδιαφέρει να ξέρετε η επόμενη μέρα τι θα σας ξημερώσει.
1: Όμως, φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει μονάχα να βάλουν επιτέλους στην τσέπη, το χέρι στην τσέπη ισχυρή. Σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σήμερα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος στους ώμους τους. Γι' αυτό λοιπόν ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμμα, δεν μπορεί να επιδοτείτε το αυτοκίνητο περισσότερο από ό,τι επιδοτείτε το παιδί. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Σκεφτείτε τον εξής παραλογισμό. Ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει. Προκαταβάλει χρήματα για δουλειά που δεν έχει, που δεν ξέρει αν θα έχει. Αυτή λοιπόν η παράλογη μνημονιακή δέσμευση, ήρθε η ώρα 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια επιτέλους να τελειώσει. Όπως ήρθε η ώρα να τελειώσει και η ομηρία για χιλιάδες συμπολίτες μας, θύματα της κρίσης. Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους.
0: Λοιπόν, θα το ψηφίσω. Εκτός αν έχει κανείς καλύτερο πρόγραμμα. Α, έχουν στην Κρήτη κάτι γιαγιάδες. Έχουν μαζευτεί και έχουν πρόγραμμα

0: Αυτές θα ψηφίσω. Είναι καλύτερο το πρόβλημα. Αυτό με τις κατσίκες με έπεισε, να σου πω την αλήθεια. Μπράβο. Και να πω και κάτι. Το θέμα είναι και η αντιπολίτευση. Να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Όχι μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση που είπαμε θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ο Αλέξης, αλλά μια αντιπολίτευση που θα είναι απέναντι στον Αλέξη η Τζάκρη που ήταν μαζί του. Παιδιά, η Τζάκρη με ποιον είναι τώρα? Α, είναι ανεξάρτητη. Αλλά λέει τα γνωστά τα τζάκρικα.
1: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Ήταν αυτό που είπε. Ο Σόιμπλε πέθανε, αλλάζει ο Μητσοτάκης. Και το επόμενο ποιο είναι? Όχι αυτό που φανταζόμαστε. Υποψιάζομαι. Να χαιρετήσουμε την Τζάκρη. Έχουμε ένα, καταλαβαίνετε, ένα θαυμαστικό πάντοτε όποτε λέμε το συγκεκριμένο όνομα. Γιατί είναι η μόνη πολιτικός που δεν θέλει μόνιμη αγκαλιά. Δεν θέλει μόνιμα φιλιά. Θέλει να είναι σαν την κανάρα. Να πετάει από κόμμα σε κόμμα. Να μην την ελέγχει ο κάθε αρχικός που πας. Όπου θέλει. Στο κομμωτήριο, θυμάστε τα ψηφίζανε. Το μνημόνιο είναι στο κομμωτήριο.
2: Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω.
0: Γεια σου Θοδώρα, ελεύθερο πουλί.

0: Μας επισκέπτονται και τα ελεύθερα πουλιά του τουρισμού. Έρχονται στην ωραία χώρα μας. Πηγαίνουν παντού στα νησιά. Πηγαίνουν στην Αθήνα, έρχονται για να φάνε σουβλάκια. Να πάνε στην Ακρόπολη, να βγάλουν φωτογραφίες. Να υδρώσουν και να πληρώσουν 4 ευρώ το νερό. Δεν πειράζει, φτηνό είναι σε σχέση με την Ευρώπη. Στέλνουμε λοιπόν ένα ρεπόρτερ. Δεν έχουμε λεφτά, γιατί έχουμε στείλει το ρεπόρτερ του Sky να κάνει ρεπορτάζ για μας. Έχει βρει διάφορους τουρίστες, θα τους μιλήσει για τον ελληνικό πολιτισμό, για την Ακρόπολη μας.
1: Ο Λευτέρης δεν κάνει ρεπορτάζ. Κάνει road trip. Λοιπόν, Λευτέρη μου, αναρωτιόμαστε πού είσαι.
2: Καλημέρα και πάλι, καλό μεσημέρι, μάλλον από το μνημείο των μνημείων, την Ακρόπολη. Έχουν έρθει εκατοντάδες άνθρωποι και περιμένουν από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, προκειμένου να ανέβουν πάνω στον ιερό βράχο να θαυμάσουν την Ακρόπολη. Το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, θα πω, γιατί έτσι είναι. Να ρωτήσουμε κόσμο εδώ από πού είναι, πού έρχονται, από πού έρχονται. Hi, hi, where are you from?
3: We're from California.
2: USA?
3: Yes, USA.
2: First time here in Greece?
3: Yes, sir.
2: And why did you choose Acropolis?
3: Because it's beautiful. Yeah, there's a lot of history here to see and learn about.
2: Τα κορίτσια είναι από την Καλιφόρνια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν έρθει να δουν την Ακρόπολη. Εδώ γελάνε οι φίλες τους. Why are you laughing? Έτσι, αυτές είναι πολύ ωραίες στιγμές. Γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Where are you from?
4: Berlin.
2: And you have very, very beautiful umbrella.
4: Yeah.
2: Do you protect you?
4: Yeah, from my wife.
2: Νάτος, πολύ ωραίος. Have a nice time. Yeah. Have a nice time. Oh, my friend. Τον είδα πριν. Τον είδα πριν. Where are you from?
5: Georgia. I just want to say,
2: αυτά από το φίλο που θα πάει πάνω στην Ακρόπολη έτσι να πάρει ένα δείγμα πολιτισμού.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε ρε, απολύτιστε, να απολυτιστείς. Στην Ακρόπολη, στην Πλάκα. Τι ωραία. Και παλιά ήταν ωραία. Είχε αγάλματα, είχε πάρκα. Ξημέρωμα, ροζ.

0: ωραίες εποχές. Σέναν τότε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, του λέει και ένα άλλο τραγούδι. Οι σημερινές είναι λίγο πιο πεζές. Έχουμε ανάγκη από υπερήρωες για να τα βγάλουμε πέρα, αλλιώς δεν βγαίνει. Σούπερμαν, Supergirl, κάτι τέλος πάντων, το έχουμε ανάγκη. Spider-Man. Στη Βουλή ευτυχώς υπάρχει ένα Supergirl το οποίο φροντίζει για το καλό μας. Είναι, καταλάβατε ποια είναι.
1: Εξυπηρετείς ακόμα και το γεγονός της δολοφονίας από τρομοκρατική οργάνωση. Με τρομοκρατικό χτύπημα του Παύλου Μπακογιάννη και με όποια άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν πλήρως διαλευκανθεί, ακόμα και αυτό μετατράπηκε σε εξυπηρέτηση του κυρίου Τασούλα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια πρόεδρος Δημοκρατίας με ψήφους μόνο του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και κάποιοι θέλουν να απογοητεύσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ θα αφιερώσω λοιπόν αυτή την δική μας δέσμευση ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι στη φίλη μου τη Μάγια, η οποία χτες, προχτές, μου ζωγράφησε αυτή την υπέροχη ζωγραφιά. Πώς με βλέπει. Super Zoe.
0: Λοιπόν, θέλει να αποδείξει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δείχνει στον κόσμο που είναι εκεί πέρα, στους βουλευτές, στους συναδέλφους της, μια ζωγραφιά ότι είναι Super Zoe. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Hey, Super Girl, Super Zoe.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Βρε την Όλγα, είναι εδώ και μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Λευκάδα. Να δώσεις και εσύ χαιρετισμούς στη Λευκάδα και κυρίως στη Γιολάντα Διαμαντή, το Γιολαντάκι, τη φίλη μας. Επίσης μας λέει ότι ο Τσίπρας λέει μόνο αλήθειες και τον χαρακτηρίζει με ένα πράγμα που δεν θέλω να το πω, Κολοτούμπα, αν είναι δυνατόν. Έχουμε και τον Μάρκο, ο οποίος μας λέει ότι μετά το τσοβόλα εδώ στα όλα, ο Ανδρέας είπε ότι τελικά οι Έλληνες δεν έχουμε χιούμορο. Με την Τζάκρη όμως και τη βούλτεψη, αλλά και κάτι άλλο που έχουμε ψηφίσει, έτσι αποδεικνύεται ότι τελικά έχουμε χιούμορ και μάλιστα έχουμε πολύ. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε γιατί έχουμε στήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο ανταποκρίνεται στον εξής αριθμό: 212-212-3800. Έχουμε και ένα email. oner@alfaradio989.gr. Και το Viber, ακόμα καλύτερο: 6947-989-989. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε το θυμάστε το βουλευτή, ο οποίος ήταν και με τον Καμένο και μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί είχαν ενωθεί σε κάποια στιγμή, τον κύριο Μαδιά. Βεβαίως, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, με το μουσί του, ό,τι λέει το έχει σκεφτεί και αποδεικνύει με ντοκουμέντα, όχι τρίχες, ότι η μεταγραφή που έγινε στο ποδόσφαιρο και πήρανε το Σαλάχ στην Τουρκία δεν ήταν τυχαία. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξεστραβωθείτε, άντε.
9: Η μεταγραφή του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Σαλάχ σε τουρκική ομάδα δεν αποτελεί, σύμφωνα με τον πρώην Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά, απλώς μία απλή ποδοσφαιρική συμφωνία. Πίσω από τα εκατομμύρια, το θέαμα.

μεγάλη εκτίμηση, γιατί φωτογραφίζεται όπου είναι Χριστούγεννα με χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα υπόλοιπα fatness, αγίους, και οι υπόλοιποι είναι αντίθετοι. Τέλος πάντων, άρα για να το λέει ο κύριος Μαριάς, κάτι θα ξέρει. Και γενικότερα υπάρχει μια επίθεση. Το σαλάχ το χώνουν παντού, ακόμα και στα τραγούδια τα γαλλικά, για να δημιουργηθεί κλίμα υπέρ του Ισλαμισμού. Άκου τώρα ο Αντάμου, έτσι. Αντάμου, ο Γάλλος. Δεν έχει τραγουδήσει για τόσα πράγματα, για την Παναγία των Παρισίων? Όχι.

0: και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και πού το πάει μετά, στο Σαλάχ ρε παιδιά, στο Σαλάχ, να το. Κύριε Μαριά, πάρτε το, αυτό σας το δίνουμε δωρεάν, κάντε το θέμα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε Θερμοπύλες. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ματιάς, ευτυχώς. Υπάρχει και ο πατέρας Κλειωμένης. Αυτός συντρίβει με το λόγο του ένα σύμβολο καταπίεσης από τους Τούρκους, τον Καραγκιόζη.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζη, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic δώρο. Αυγή, Βίστα, Μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το Χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Χατζαβάτι ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Ναι. Μακριά τα παιδιά από τον Καραγκιόζη. Και από τα τραγούδια που ασχολούνται με τον Καραγκιόζη. Αυτό είναι απαγορευμένο.
2: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει.
0: Είναι ζωντανή εκτέλεση. Διονύση Αβόπουλος γράφει ότι είναι η original, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η original. Αλλά τέλος πάντων έχει παραπάνω στίχους από ότι στην κανονική έκδοση που βγήκε σε δίσκο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ξανά καλημέρα. Καλημέρα Αφροδίτη, είναι Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα Σταμάτη Καρλούτσο, είναι εδώ, επιμελείτε τον ήχο. Και η Χριστίνα Μούγιου, είναι εκεί, δίπλα.

0: Αρχιτικά τα έχει φέρει, τα έχει μαζέψει, τα έχει κάνει τέλεια. Ακούγονται κρυστάλλινα. Η φωνή που ακούτε είναι ο Βαγγέλης Περής. Είμαστε στον Αλφα Ρέντιο 989. Και υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα λύσουμε. Αλλά όχι με επιπολαιότητα, χρειάζεται ένας επιστημονικός λόγος. Να συνδυάσουμε δηλαδή τη δημοσιογραφία με την επιστήμη. Δύσκολο μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος, εκτός αν είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Καιρό είχαμε ασχοληθεί με τον Άρη. Καλημέρα. Θα μας μιλήσει για τα φύλλα και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η άποψη ότι κάποιος είναι αναποφάσιστος ανάμεσα.
1: Όποιος άνθρωπος που κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, ενώ είναι πολίτης του κράτους μας,
2: ναι,
1: έχει θέμα με το φύλλο του, καταφεύγει στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο του.
2: Μες.
1: Τέλος. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα.
2: Όχι, είναι προσβλητικό αυτό που λες, Άρη.
1: Επαναλαμβάνω, λέω όποιος
2: έχει... Προσβάλλεις ανθρώπους τώρα.
1: Λέω όποιος έχει θέματα με το φίλο του, δεν είπα τίποτα. Λέω όποιος έχει ζητήματα με το φίλο του, καταφεύγει να πάρει βοήθεια.
2: Κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται ούτε Άρη, ούτε φίλη.
1: Ρε παιδί μου,
2: προσβάλλεις για να του λες ότι είσαι ψυχίατρο.
1: Λέω πολύ...
2: Γιατί είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί, δεν υπάρχουν άνθρωποι... Δεν υπάρχουν άνθρωποι που καταφεύγουν στον ψυχολόγο του, στον ψυχίατρο του.
2: Μα και εμείς μπορούμε να πάμε στον ψυχολόγο.
1: Άλλο λέω, παιδιά, λέω τα φύλλα είναι δύο.
2: Όχι, δεν είναι δύο. Δεν
1: τα φύλλα είναι δύο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τολμούν και αφισβητούν κάποιοι τον Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι προφανώς γιατρός. Θα μου πεις πώς έγινε γιατρός. Ξέρουμε νηπιαγωγούς που έχουν γίνει γιατροί. Ξέρουμε και άλλα επαγγέλματα που έγινε γιατροί. Ο Καζαντζίδης έγινε μόνος του γιατρός.

0: και σε έβγαλα.
1: Τώρα που θα καταργήσει ο Τσίπρας τις εισαγωγικές στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, έτσι θα γίνεσαι γιατρός. Από μόνος. Ούτε σπουδές, ούτε τίποτα. Σχολή Καζαντζίδη. Πω, το βλέπω.

0: πρώτο,
1: φίλε ακροατή,
0: τι ζητάει η Βούλγαρη από τον Κολοκυθά, ενώ την Ανθή Βούλγαρη, η οποία βρέθηκε στο κέντρο της επικαιρότητας για διάφορα θέματα, αλλά αυτό που μας απασχολεί εμάς, γιατί είμαστε διακριτική εκπομπή, είναι τι ζητάει από τον Κολοκυθά, το Γιάννη τον Κολοκυθά που κάνει εκπομπή στο Open απέναντί της. Κάτι συμβαίνει.
2: Είμαστε αγενείς, έτσι.
3: Γιατί?
2: Γιατί έχουμε ξεκινήσει μια καλημέρα στους συναδέλφους που μαθαίνουν ότι μας στέλνουν τις καλημέρες, δεν λέμε.
3: Α, ναι, σωστά. Συγνώμη. Να πούμε, καταρχήν, να πούμε στους αγαπητούς συναδέλφους, στον Γιάννη τον Κολοκυθά και στον Μάνο τον Ιφλή, που έχουν ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα στο Open.
2: Καλημέρα, θα σας θέλω να σου πω κάτι. Τον Ιφλή, τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ, εκεί κοντά στην Παιανία σε μένα.
3: Το πρωί.
2: Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά. Που μου είναι πολύ συμπαθητικό. Ξέρεις, τον συμπαθώ πολύ. Δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω που πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτό το καφέ εκεί πέρα.
3: Είναι πιο κλειστό τύπο και
2: μου αρέσει με ένα Κολοκυθά.
3: Θα παίρνει πολύ από το κέντρο.
2: Α, δεν μπορεί. Κάπου θα πηγαίνει εκεί η Παιανία Κολοκυθά.
3: Ήρωα και ο Κολοκυθά. Από του ήρωε.
2: Γιατί το λε ήρωα.
3: Ξέρω εγώ τι σου λέω.
2: Τέλο πάντων, καλημέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Θα του στήσει καρτέρι. Θα τον δει τον Κολοκυθά. Ναι, τον Κολοκυθά. Και θα τρέμει. Όπως τρέμει ο Εντουάρντο Βιανέλο.

0: έχουμε πει τίποτα για τηλεόραση. Έγινε χαμός. Ναι. Ένας παρουσιαστής στόπεν έφυγε από την εκπομπή. Τώρα λέει θα ξαναεμφανιστεί. Διάφορα συμβαίνουν. Α, να πούμε συγχαρητήρια στο Sky για τι ωραία ήταν η χθεσινή μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Μπράβο. Πρώτη φορά είδαμε μετάδοση αγώνα με μονοκάμερο. Δηλαδή ακόμα και σε κάτι επαρχιακά κανάλια βάζουν κάτι παραπάνω. Βάζουν δύο κάμερες θέλω. Πάρτε ένα κινητό και μια κάμερα. Και πολύ ωραία μετάδοση. Θερμά συγχαρητήρια. Μένουμε στα θέματα της τηλεόρασης όμως. Θα μιλήσει ένας άνθρωπος που ξέρει από τέτοια, που την έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, η Σιντερέλα. Και είναι πολύ αξιόπιστη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και υπάλληλος του Κοκλώνη.
1: Λοιπόν, πάμε στην προσωπική ζωή.
2: Εσένα πώς σου ήρθε και κάνεις εκπομπή, για πες μου λίγο.
1: Εμένα πώς μου ήρθε.
2: Ναι.
1: Θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Για πες.
1: Ωραία. Με πήρε ένα τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Και μου λένε.
2: Αλλονού, ιδέα δικιά σου.
1: Ήτανε να
2: γίνει. Έκανε στο YouTube.
1: Ναι, ήταν να γίνει στο YouTube. Και μου λένε, συζητάμε να γίνει και στην τηλεόραση κτλ. Και στην αρχή δεν είχα καταλάβει εγώ πόσο δύσκολο, ναι, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια εκπομπή στην τηλεόραση και ότι πρέπει να κάνεις νούμερα. Εγώ είμαι στα νούμερα του YouTube. Δηλαδή.
2: Views.
1: Ναι, στα views. Όταν ανεβάζω ένα βίντεο και πάει μισό εκατομμύριο και κάνουμε εκπομπή. Τώρα θα τα πάρουν αυτά άλλες εκπομπές και θα λένε ναι, γι' αυτό οι influencers δεν είναι για την τηλεόραση.
2: Μα έχει πεθάνει η τηλεόραση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάει, παιδιά, πέθανε τηλεόραση. Γι' αυτό δεν βλέπει κανένα την εκπομπή της Σιντερέλα. Είναι δυνατό να πας στο νεκροταφείο για να δεις θέαμα? Όχι. Την καταράστηκε ο Κοκλώνης. Γιατί, εντάξει.

0: Ρε παιδιά, πάμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εκεί πηγαίνουν. Αν πάτε τώρα στα Ουζερή, θα δείτε πολιτικούς. Και κάτι κύριους με μαύρα γύρω-γύρω είναι, τους φιλάνε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φημίζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για τις ωραίες αθλητικές εκπομπές. Η Μαρμίτα είναι μια πολύ γνωστή εκπομπή, την οποία την έχει δημιουργήσει ο κύριος Ραπτόπουλος. Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι ένας φαλακρός, πάρα πολύ συμπαθητικός, και έχει δίπλα του διάφορους οπαδούς, ακρεφνείς, εις εκ των οποίων ονομάζεται Τζόρνταν. Νομίζω δεν υποστηρίζουν τα ίδια πράγματα, αλλά δεν φαίνεται καθόλου όταν μιλάνε μεταξύ τους.
1: Δεν μου λέτε ρε που μου λένε. Εσύ καριέρα ως...
2: Λίγο, σεμνά στις εκφράσεις.
3: Εγώ καριέρα έκανα ως ιδρυτής τεράτων. Ένα από τα τέρατα...
1: Εγώ πώς νομίζω ότι έκανες καριέρα σαν κλόουν, ως κλόουν.
4: Εγώ και κλόουν ο Κωστής, φίλε.
1: Φιλαράκι, σε παρακαλώ, δεν μιλάω με σένα να πούμε. Δεν γνωριζόμαστε. Επειδή έχουμε ιστορίες...
4: Το τηλέφωνο που πήρες είμαστε και εμείς, τα ακούω κι εγώ, τι να κάνουμε. Δεν πήρες κάτι δία τον Κωστή τηλέφωνο και πετάχτηκα εγώ σαν την
3: π***ξε, Βλάχο Παοξή. Χωριά την Παοξή, εσύ.
4: Στο τηλέφωνο που πήρες είμαι κι εγώ μέσα, τι να κάνουμε.
3: Κάτσε Βλάχο Παοξή.
1: Άσε το λεπτό. Δεν ήξερα ότι θα είσαι στο τηλέφωνο εσύ και...
3: Δεν αράζει την άκρη.
2: Εντάξει.
1: Κόψε με, γιατί δεν σε συμφέρουν αυτά που θα σου πω.
3: Πού να σε κόψω, βρε καθυστερημένε Παοξή. Βρε καθυστερημένε Παοξή. Καθυστερημένε πόντιε Παοξή.
1: Καθίστε και φαίνεσαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τα υπόλοιπα τα βάλαμε γιατί μόνο μπιπ θα ακούγατε. Αλλά να πει κλόουν. Κλόουν τον Κωστή. Κλόουν ήταν και ο τίτλος του τραγουδίου με το οποίο διαγωνιστήκαμε στη Eurovision πολλά χρόνια πριν, με την Αφροδίτη Φρυδά, γιόρταζε κιόλα. Ακούστε τι ωραίο, αλλά δεν είμαστε δίπλα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
6: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
5: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
6: Σε περνάς στην κορυφή.
5: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
6: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Παναγιώτη αγόρι μου, δεν ξέρω τι ζεις, αλλά εντάξει. Άκου, δεις τι έχουμε φτιάξει εμείς. Στο έχω ξαναπεί. Για το χατήρι σου έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Απ' έξω, περιμένει πώς και πώς πάνω τα τηλέφωνα. 8 κορίτσια. 212-212-4800. Για να πάρεις τηλέφωνο να πεις κάτι. Αν δεν θες να πεις κάτι, μπορείς να το γράψεις στο nerpapakialfaradio989.gr ή έρχεσαι στο Viber, όπως ήρθες, 6947-989-989, και τι μας έγραψες μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, έτσι, χάι. Χάι! Δηλαδή, χάι! Πες και κάτι άλλο, είπαμε να γνωριστούμε. Να, ο Δημήτρης, για παράδειγμα, λέει, καλημέρα Βαγγέλη και στα ραδιοφωνική ομάδα. Μια χαρά. Αρχή, μέση και τέλος. Με κάτι τέτοια μου κόβεις την όρεξη. Και ήθελα να πω συγχαρητήρια, όχι στην εκπομπή, αλλά στη ζωή. Όπως ξέρετε, έχουμε μια δυναμία και στη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Ήταν ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος πήγε να διευθύνει, σαν πρόεδρος υποτίθεται της Βουλής, να διευθύνει τη συζήτηση. Ρε εσύ, όταν είναι από κάτω η ζωή και θέλει να μιλήσει, λίγο να σέβεστε, έτσι.
9: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε. Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επισημήτη. Από το δικό σας κόμμα έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές δώρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι, όλοι, όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
10: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνε πριν τρεις μέρες. Λοιπόν, αλλά περιττεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση και συνεχίζουμε. Ορίστε. Μας εσάδους έδωσα πρώτα το λόγο. Ωραία, θέλει και ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα καλά. Συνάδελφοι, στη διάσκεψη Προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε, κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη Προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
11: Κύριε Πρόεδρε,
10: αφήστε του ξυπνακισμού, ας πούμε. Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου. Και τη χιδαιότητα. Τέλος τη χιδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χιδαιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε, κύριε Γιάννη.
8: Έκανε ένα λάθος, πρέπει να πούμε, η Ζωή, αγαπημένη μας. Είπε ότι έχει να μην ψηφιστεί γυναίκα ως αντιπρόεδρος από την εποχή του Σιμίτη. Όχι. Έχει να μην ψηφιστεί από την εποχή της Γεροβασίλη, που η Ζωή, που θέλει τις γυναίκες αντιπρόεδρους, δεν την ψήφισε, τη Γεροβασίλη. Δεν ψηφίσει κατά. Εντάξει. Θα σου πω, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να μην έχεις καλή ατμόσφαιρα και στη Βουλή και στο σπίτι. Και πολύ παραπονιαρά. Αφού ακούσαμε τη Βουλή, πάμε τώρα σε ένα σπίτι.
12: Κοίτα να βρεις άλλον άντρα, να τον παίζεις σαν την χαντρά.
8: Είναι το παράπονο ενός ανθρώπου, γιατί η γυναίκα του είναι καβγατζού. Κοίτα να βρεις άλλον

0: Γενικότερα τα κορίτσια που είναι υποψήφοι είναι βουλευτές. Έχουν αγριέψει. Και καλά κάνουν. Ακούσαμε τη ζωή. Έχουμε και μία νέα είσοδο. Είναι η κυρία Νεκταρία Αγγελάκη του κόμματος Τσίπρα. Να δείτε που έχει μέλλον.
1: Με το νόμο του 2015, αντιθέτως στα φαντς, επειδή ήταν ήδη τα είχε φέρει ο νόμος του 2003 του ΠΑΣΟΚ, και αυτό το αρνείται η κυρία Αναστασίου, γνωρίζουμε πολύ καλά τους νόμους, έθεσαν αυστηρές προϋποθέσεις και τη φορολογία και την νομιμοποίηση για τα φαντς. Και θα
2: απαιτήσουμε.
1: Τώρα μου επιτρέπετε να καλέσετε αυτό που είπατε, γιατί είμαστε μαζί με δικηγόροι.
3: Σας παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται τώρα. Σας παρακαλώ. Αφήστε την να βάλει μία τελεία την κυρία Αγγελάκη και θα κάνετε σύντομο.
2: Είναι πολιτικά συγχυτικό να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έρθει να θεραπεύσει αυτά τα οποία ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Δηλαδή, ό,τι δεινά είχε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με τις συντάξεις, που έχει να κάνει με τους μισθούς, με τη φορολογία, μας τα έφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Όλα αυτά που
2: αυτά τα
3: τελευταία
2: χρόνια να θεραπεύσουμε και να δέσουμε παραπάνω.
1: Θα σας πω. Που δεν δώσατε μιλάει για τις συντάξεις κυρίας.
2: Μιλάει για τις συντάξεις κυρίας που αφορά 122.000, η οποία θα έπρεπε να κοπεί η εθνική σύνταξη από τον κύριο Κατρούγκαλο.
1: Δεν κάνατε διάταξη για τις επικουρικές συντάξεις κυρίας.
2: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο.
1: Που δεν λέτε την αλήθεια ότι για την εθνική σύνταξη. Σας ακούσαμε, κύριε Αγγελάκη. Όχι, με διακόπτατε
3: πάρα πολύ. Σας φύλαγε, κύριε Καραγκούνη. Απλώς δεν ακούει κανείς και αυτό δεν είναι διάταξη.
2: Κυρία Αγγελάκη, μην αναφέρεστε στην τάξη. Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε.
1: Είχατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
2: Πώς το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, κάτσε. Το κόμμα που έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου καταγγέλει τους άλλους γιατί το καταργήσανε. Εντάξει. Μπορεί να είναι μερικά πράγματα ξεφεύγουν, είναι καινούργιοι στην αντιπαράθεση, στην πολιτική. Το θέμα είναι ότι μετά τα χθεσινά είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα τουφέκια να βγούμε στον δρόμο. Ζήτω το ή η Ελλάς, τα έχω μπερδέψει.

0: Τη στρώνω βάγια και περνά. Τη λευτεριά άνοιγε ο δρόμο. Πάμε όλοι μαζί. Εμπρός Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Το δίκιο και τη λευτεριά. Σακροβουνό και σε κοιλάδα. Πέτα, πολέμα με καρδιά. Ο Ελλάς. Είμαστε λίγο σε κλίμα 44-45. Είμαστε σε φάση υπαρκτού σοσιαλισμού. Τότε που πήγαιναν οι ναυτικοί, ξέρετε, στη Σοβιετική Ένωση με ένα τζιν. Δεν λέω τι γινότανε. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά, κανείς δεν τα θυμάται. Ω, η βούλτεψη! Η βούλτεψη, τα θυμάται.
1: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του καυγά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δείχνει τις απειροελάχιστες διαφορές που στην ουσία έχουν τα κόμματα που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη μιζέρια του ασφικτικού πλαισίου των κοστολογημένων προγραμμάτων και που πάντα βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές ανάγκες και πάντα θα τα ακούσετε, κυρία Βούλτεψη, εδώ φέρετε το εικόνισμα του Στάλιν, εδώ θα τα ακούσετε τώρα.
2: Του Στάλιν, το
1: λοιπόν, ναι, ναι, ακούστε τώρα λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εργατική τάξη και ο λαός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
3: Αφήστε να πει.
1: Πραγματικά τώρα, κυρία Βούλτεψη. Ναι, καλώ. Εσεί δεν πηγαίνατε όταν την επισκεφτήκατε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν την επισκεφτήκατε, εσεί τα πηγαίνατε.
3: Κυρία Βούλτεψη.
1: Η πραγματικότητα είναι λοιπόν.
3: Σα παρακαλώ.
2: Το μπλουτζίν που φοράει.
3: Σα παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Αυτό ήταν για τα blue jean. Τα πήγαινε η βούλτεψη, γιατί δεν είχαν οι ανθρώποι. Έχουμε ένα τραγούδι με το blue jean. Α, και τι ωραίο που είναι αυτό. Εντοάρντο Μπενάτο. Παίζω κιθάρα. Εκουέλα καμίτσα τζαλά. Παιδιά, επειδή το ξέρετε, να το πούμε όλοι μαζί, θέλετε? Όχι.

0: quanto sei bella.
1: Βάζουμε ιταλικά τραγούδια γιατί είναι πολλοί ακροατές που θέλουν να δώσουν στην ιταλική φιλολογία. Γιατί τώρα που δεν θα υπάρχουν εξετάσεις, το είπε χθες ο Τσίπρας, καταργούνται οι πανελλαδικές πανελλήνιες, θα μπαίνεις σε μια σχολή και όχι μόνο θα μπαίνεις στη σχολή. Ας πούμε ότι είσαι στη Βέρεια, θα πηγαίνεις ιταλική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, μισή ώρα απόσταση, και τι θα σε περιμένει μόλις ανοίξεις το σπίτι? Επιταγούλα. 500 ευρώ!
2: Γι' αυτό κάνουμε και μια μεγάλη επιλογή που αφορά 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μια επιλογή για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, μια επιλογή για τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια που μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς όφελος των ιδιωτικών, αλλά και μια επιλογή που αφορά και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Τους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσω μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια αυταπάτες, το ίδιο έργο θέατες, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας αλλά και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης. 58 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα, τα 199 από τα οποία παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων λόγω καταγραφής νέου κρούσματος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία άφησε ανοιχτό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Κατηγόρησε ωστόσο το Κίεβο ότι περιπλέκει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τις προειδοποιήσεις που εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο. Η Ρωσία στρατολογεί Δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνας στη Δανία που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του νέου του τομέα αντικατασκοπίας της υπηρεσίας, η Μόσχα σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιριών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
13: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
14: Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόνι.
2: Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.
13: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
14: 2 κουτιά, κύριε Στέφανε. Ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν.
2: Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.
14: Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά.
2: Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους.
13: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
14: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα. Ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι και Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
15: Ευτυχώς που δεν υπάρχουν οι διορισμοί πια, λόγω ΑΣΕΠ και άλλων κολλημάτων, γιατί θα ανακοινώνονταν και διορισμοί στην ΔΕΘ. Αρχίζουμε να το καίμε, όπως καταλάβατε από χθες. Θα ξεκινήσει, θα συνεχιστεί το κάψιμο με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι κάθε Σεπτέμβρη θα πρέπει αυτό το ηχητικό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να το έχουμε μόνιμα και να συνοδεύει όλες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Γιατί υπάρχει το πουγγί, ανοίγει κάθε φορά. Πέρασαν τα χρόνια του μνημονίου, τότε που στη ΔΕΘ μόνο οι εξαγγελίες αφορούσαν μειώσεις. Τώρα από εδώ και πέρα οι εξαγγελίες αφορούν παροχές που άλλοι τις θεωρούν κοστολογημένες και άλλοι ακοστολόγητες. Εσείς πάντως ακούτε λογαριασμό στη μία. Είχαμε τελικά έμπνευση όταν βάλαμε τον τίτλο αυτής της εκπομπής, διότι από εδώ και πέρα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε συνέχεια λογαριασμούς για αυτά που ακούστηκαν και για αυτά που θα ακουστούν και για αυτά που θα ακούγονται μέχρι να μπούμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης μέχρι και τις 2. Στην ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. Στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Τις μουσικές επιμέλειες έχει η Αφροδίτη Σιμίτη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onray@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber είναι 6947-989-989, αρκετά έως πολύ εύκολος. Λοιπόν, πολλά ακούστηκαν χθες από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν κρατάμε κάτι σε σχέση με την παρουσία του στη ΔΕΘ του 2014, εκείνο το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε τις λεκτικές ακροβασίες, δεν είχε το επαναστατικό ύφος, δεν είχε τις αναφορές στην αριστερά και στο γεγονός ότι θα έρθει και θα αλλάξει τα πάντα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ήταν πιο συγκρατημένος, σε αρκετά και πιο κεντροαριστερός. Θέλησε να φανεί πιο συνεπής, να πει ότι ό,τι λέει είναι κοστολογημένο. Άλλωστε και ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που είναι ένας από τους ανθρώπους του οικονομικού του επιτελείου, που μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη και τον κύριο Παπά επιμελήθηκαν τις εξαγγελίες, όταν τον ρώτησα χθες το βράδυ σε μια συνέντευξη που τον είχαμε στο Action 24, αν το πρόγραμμά του θα πάει για αξιολόγηση, είπε φυσικά και θα το πάμε για αξιολόγηση, μόλις ανοίξει η συγκεκριμένη, πώς να το πω, το συγκεκριμένο γραφείο που έχει θεσπιστεί κιόλας για να γίνονται οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων, είπε ο κ. Κουτεντάκης, βεβαίως θα το πάμε να το αξιολογήσουμε, και μάλιστα διερωτήθηκε αν θα αξιολογήσει τις εξαγγελίες του και ο Πρωθυπουργός. Για να εξηγήσουμε πού ακριβώς θα πάει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Και μάλιστα ο κύριος Κουτεντάκης είπε, επειδή τον επέκρινε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέγοντας γιατί δεν το πήγατε πριν το εξαγγείλετε, είπε ο κύριος Κουτεντάκης ότι το Νοέμβριο θα ανοίξει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό συμβούλιο και τότε η Ελλάς θα πάει το πρόγραμμά της εκεί για να αξιολογηθεί. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, γιατί έκατσα και άκουσα χθες τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκτός από τα δημοσιονομικά, εκτός από τις καταργήσεις φόρων και εισφορών και από την αύξηση των μισθών σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και άλλα πράγματα, είπε και κάποιες άλλες εξαγγελίες που δυστυχώς τις έχουμε ακούσει από πολλούς πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχουν γίνει ποτέ πράξη. Τι εννοώ? Ας πούμε το γεγονός ότι σε βάθος δεκαετίας θα μεταφέρει 5 υπουργεία εκτός Αττικής. Είναι αυτή η περίφημη μεταφορά της εξουσίας στην περιφέρεια. Και είπε ότι θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κρήτη, τη Λέσβο και την Κοζάνη. Στην Λάρισα, ας πούμε, θα πάει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι αυτή η φορά που έχει υποθεί κάτι τέτοιο, ότι θα μετακομίσουν τα Υπουργεία από την Αθήνα στην περιφέρεια. Και την ίδια ώρα θυμάμαι ότι εδώ και χρόνια έρμοι υπουργοί υγείας προσπαθούν να μετακινήσουν το Υπουργείο Υγείας από την Οδό Αριστοτέλους στα καινούρια κτίρια που είχαν γίνει επί Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί που είναι τώρα το Υπουργείο Παιδείας. Χρόνια ολόκληρα λοιπόν υπάρχει η προσπάθεια αυτή μετακίνησης του συγκεκριμένου Υπουργείου και δεν πάει ποτέ εκεί. Γιατί αντιδρούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου και έχουν βολευτεί να πάνε στην Οδό Αριστοτέλους και δεν θέλουν τώρα να πάνε πιο μακριά. Λοιπόν, σε μια χώρα που προσπαθούμε επί χρόνια να μετακινήσουμε ένα Υπουργείο λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται, όπως είχαν υποσχεθεί πολλοί και άλλοτε, ότι θα μετακινήσει σε βάθος δεκαετίας 5 Υπουργεία και θα τα σπείρει σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να γίνει, το βλέπω από χλωμό έως αδύνατο. Ας γίνει μια προσπάθεια με αφορμή αυτή την εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα να μετακινηθεί το Υπουργείο Υγείας, να πάρει στα καινούργια κτίρια, και αν μετακινηθεί το Υπουργείο Υγείας, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει και με τα υπόλοιπα Υπουργεία του Αλέξη. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στη ΔΕΘ. Υπήρξαν πολλοί που είπαν ότι ήταν αντιθεσμικό το γεγονός ότι πήγε πριν τον Πρωθυπουργό, πριν τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και επειδή είδα ότι χθες ο μήνας είχε 2 και σήμερα έχει τρεις, και η 3η του Σεπτέμβρη το μυαλό σου που πάει πάντα, πάει στο Πασόκ, σκέφτηκα μήπως το έκανε πονηρά ο Αλέξης να το συγκρίνει με την 3η του Σεπτέμβρη και να πει ότι εγώ είμαι ο αυθεντικός που μπορώ να μοιράσω και να κάνω παροχές, διότι αν ένα κόμμα που έχει πάρει ντοκτορά στις παροχές υπάρχει σε αυτή τη χώρα, προφανώς είναι το Πασόκ, το οποίο θα γιορτάσουμε τώρα με τη φωνή της Λιδίας Φωτοπούλου από την περίφημη τούρτα της μαμάς.

0: τρία χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1.000 ευρώ επίδομα. Αχ, Πασόκ. Ωραία χρόνια.
1: Αυτό, αυτό. Το έβαζες το καλημέρα ήλια καλημέρα και έπαιρνες 1.000 ευρώ επίδομα με τη μία έτσι. Και σου λέω ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να θυμούνται κάποιοι αυτά, αυτό το Πασόκ των ωραίων χρόνων, τότε που μοιράζονταν αφιδώς υποσχέσεις. Τώρα αυτές τις μέρες, επειδή γιορτάζεται και η 3η του Σεπτέμβρη, έχουν εμφανιστεί κάτι εξαγγελίες του Ανδρέα Παπανδρέου το 81, εκεί που έλεγε για 4 πληρωμένες εβδομάδες διακοπών και θα πάμε και για 5η. Δυστυχώς αυτή η εξαγγελία δεν υλοποιήθηκε. Πολύ θα μας άρεσε όλους να έχουμε 5 εβδομάδες πληρωμένης εργασίας για διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει ο Αλέξης, θα τα κάνω πολύ κοντά στην 3η του Σεπτέμβρη. Έχω μιμηθεί κατά καιρούς και τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Θεωρούν πολλοί ότι είμαι η μετεξέλιξη του Πασόκ και η εξέλιξη του Ανδρέα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μπορεί να κολλήσει. Πάντως οι αυθεντικοί Πασόκοι χθες το βράδυ βρέθηκαν στην Κρήτη να γιορτάσουν εκεί πέρα σε ένα εστιατόριο που το συνηθίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πηγαίνει για αρκετά χρόνια. Μάλιστα κάποιοι μου είπαν ότι σε αυτό το εστιατόριο τον ενημέρωσαν ότι παρακολουθείτε, ότι το κινητό του παρακολουθείτε. Σε αυτό το εστιατόριο επίσης έχει παρακολουθήσει αρκετές εκλογικές βραδιές με αποτελέσματα, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Βρέθηκαν εκεί όλοι οι Πασόκοι χθες το βράδυ. Ήταν εκεί και η πρώτη μας καλεσμένη, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ μαζί μας στη συχνότητα του σταθμού, για να σχολιάσει και τα μέτρα Τσίπρα αλλά και την 3η του Σεπτέμβρη. Και βρέθηκαν εκεί γύρω στις 9 το βράδυ, από ό,τι μου είπαν οι πληροφοριοδότες μου. Πήγαν όλοι με κομβόι, βουλευτές κλπ. Κορνάριζαν, λέει, τα αυτοκίνητα. Είχαν σημαίες του Πασόκ που ανέμιζαν. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα γιορτής και ανάτασης. Τους ρώτησα πώς ήταν η περιοδία, γιατί στο οροπέδιο του Λαθιστίου μου λέει από το πρωί χθες ήταν σε πλήρη διάταξη. Είδαν ότι ήταν συγκρατημένα αισιόδοξα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη το Πασόκ πάει καλά και ένας από τους λόγους που ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη εκεί ήταν τουλάχιστον να ασφαλίσει τα ποσοστά της Κρήτης, γιατί τώρα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα πράγματα δεν είναι καλά. Σου λέει να έχω καβάζα την Κρήτη, να είμαι σε κανένα δυο νομούς πρώτος, σε κανένα δυο νομούς δεύτερος, μπας και το συνολικό ποσοστό του Πασόκ επηρεαστεί θετικά από τα αποτελέσματα της Κρήτης. Γι' αυτό και οι εορτασμοί στην Κρήτη, γι' αυτό και σήμερα οι εορτασμοί της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Βέβαια, οι καινούργοι Πασόκοι σε σχέση με τους παλιούς έχουν μια διαφορά ακόμα πέραν του αισθητικού, γιατί αυτό αλλοιώθηκε επί εξυγχρονισμού και Κώστα Σιμίτη, αλλά και στις γευστικές επιλογές, γιατί ρώτησα αν έφαγαν το Αντικριστό και τα χοιρινά που είχαν ετοιμαστεί εκεί και μου λένε ότι οι περισσότεροι δοκίμασαν τα χορτοπιτάκια της μαμάς Πόπης Ανδρουλάκη και τα σκαλτσούνια, αλλά το χοιρινό και το Αντικριστό δεν το πολύ άγγιξαν και πολύ, σε κάποιους δεν άρεσε και κάποιοι, επειδή δεν το έχουν και πολύ με το χοιρινό και τα πολλά λείπει, επέλεξαν περισσότερο χορτοφαγικές επιλογές. Αυτά είναι του παλιού, του καινούριου Πασόκ, γιατί το παλιό Πασόκ έπεφτε πάνω και δεν έμενε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο για τους εορτασμούς της 3ης του Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα έχουμε και τα πρώτα πειρά, όχι μόνο από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα πρώτα φίλια πειρά εκ των έσω. Και με αυτά που θα σας διαβάσω τώρα θα καταλάβετε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ακούει ΣΥΡΙΖΑ και κόβει λάσπη και θέλει να φύγει μακριά και δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς. Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, λοιπόν, ο Υπουργός Επικρατείας επί κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, έκανε σήμερα μια ανάρτηση στο Facebook σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας χθες. Ακούστε τι λέει το καταληκτικό του κείμενο. Λέει ο κύριος Βερναρδάκης, δεν είναι απλώς διαφορετική οργανωτική μέθοδος τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι διαφορετική αντίληψη της πολιτικής. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση τη δικιά μας, την αριστερή, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ., η κοινωνία παράγει αιτήματα τα οποία η πολιτική διαμεσολαβεί και η κυβέρνηση εφαρμόζει. Στη δεύτερη, δηλαδή αυτή του εξυγχρονιστή Αλέξη Τσίπρα, μετά το rebranding, η πολιτική εξουσία και οι ειδικοί παράγουν λύσεις τις οποίες η κοινωνία καλείται να εγκρίνει. Και αυτό, λέει ο κύριος Βερναρδάκης, είναι ίσως το βαθύτερο στοιχείο μακρονισμού της νέας Ελλάς. Λέει δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας είναι επηρεασμένος από την πολιτική φιλοσοφία του Εμμανουέλ Μακρόν. Εξού και μακρονισμός. Πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο οικονομικό μέτρο. Τώρα, παλιότερα το να λες κάποιον ότι είναι μακρονιστής ήταν θετικό. Θυμάστε όταν είχε φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας τον Μακρόν και είχαν πάει εδώ στην Πνίκα. Τώρα κάποιοι το θεωρούν αρνητικό. Το ενδιαφέρον είναι, και εδώ τελειώνω, ότι στα μηνύματα, στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση Βερναρδάκη, απαντά ο Νίκος Φίλης, ο πάλε ποτέ υπουργός παιδείας του Αλέξη Τσίπρα. Και τι λέει, ακούστε. Συγκροτημένη κριτική από τη σκοπιά της αριστεράς και των λαϊκών συμφερόντων, στα όσα εύστοχα επισημαίνεις προφανώς δεν χωράει ο κυβερνητισμός του Τσίπρα, η εξημέρωση των ισχυρών του Τσίπρα για να αποδεχθούν την κυβερνώση αριστερά. Η ομιλία Τσίπρα επιβεβαιώνει την ανάγκη ανασύνθεση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και ο Νίκος Φίλης καλεί τον κύριο Βερναρδάκη, που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Πουλατζάς, να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες διαλόγου. Αυτά από τα φίλια πειρά, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας ακούει ΣΥΡΙΖΑ και φεύγει μακριά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 να ευχαριστήσω την Κάλλη για το μήνυμά της για το καλωσόρισμα. Θα συμφωνήσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρωτοποριακός για την εποχή του, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσον αφορά για τον κύριο Βορύδη που γράφει Κάλλη, αν μείνει συντονισμένη στην εκπομπή θα δεις πολύ καυγά, αλλά 2-3 μέρες είναι που έχουμε ξεκινήσει, να το πάμε λίγο χαλαρά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και εδώ θα είμαστε να τα λέμε παρέα όλο το χρόνο. Τώρα, πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένα πρόσωπο που και εγώ ιδιαίτερο συμπαθώ και θεωρώ ότι πολιτικά είναι από τα πιο αξιόλογα πρόσωπα που διαθέτει σήμερα η ελληνική πολιτική σκηνή. Μιλάω για την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία χθες ήταν εκεί στα ορεινά του Λασιθίου, στο τραπέζι που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου, χρόνια πολλά για την 3η του Σεπτέμβρη.
6: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στη... και, μεγάλες επιτυ... και, μεγάλες προ... και μεγάλα πρωτοσέλιδα να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά θα σας πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε από την σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο και αν θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα μετά και τα όσα ακούσατε χθες το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες να κάνει την ανατροπή και δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά.
6: Ναι, η απάντησή μου είναι ναι, πιστεύω μπορεί να κάνει την ανατροπή και αυτό θα το, νομίζω το ήδη μπορούμε να δούμε τα σημάδια, αλλά θα, ξέρετε, κανείς δεν είναι προφήτης. Mm-hmm. Θα σας πω τι περιμένουμε. Στα Χανιά, εγώ ξεκίνησα από τα Χανιά, πήγα στο Λαθίθι, γύρισα στο Ηράκλειο. Το βράδυ ήμασταν στο Ψυχρό επάνω στο Οροπέδιο και σήμερα είναι η ομιλία του Προέδρου. Είναι πραγματικά το κλίμα πολύ θετικό. Βεβαίως δεν είναι παράξενο για την Κρήτη, αλλά είναι πολύ θετικό, ναι. Και στον δρόμο μας σταματάει ο κόσμος. Και μεγάλη απήχηση στις συναντήσεις που κάνουμε και στα χωριά και με όλους τους φορείς.
1: Ήσασταν και εσείς με τα αυτοκίνητα που κόρναραν και είχαν σημαίες του ΠΑΣΟΚ απ' έξω πηγαίνοντας προς εστιατόριο, γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας μου είπαν αυτό.
6: Γινόταν χαμός, ήμουνα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και στα χωριά έβγαινε ο κόσμος. Ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Τώρα, η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη εν ώψη της 3ης του Σεπτέμβρη. Είναι 52 χρόνια από την

0: Άρα στο Πασόκ και αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτή τη νέα εποχή να είναι πάλι πρωτοπόρο, να δώσει νέο περιεχόμενο. Δεν είναι η 3η Σεπτέμβρη, δεν είναι να νοσταλγούμε, δεν είναι μια γιορτή νοσταλγίας, ούτε είναι μια ανάμνηση της αλλαγής. Θέλουμε να είναι η αλλαγή της επόμενης μέρας.
1: Η τρίτη θέση δημοσκοπικά είναι μια τροχοπέδη σε όλα αυτά που θέλετε και σχεδιάζετε?
0: Είναι μια δυσκολία και πολλές φορές δημιουργεί και πρόβλημα ηθικό, το ξέρουμε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι, θα το ανατρέψουμε. Ενώ θα ανατρέψουμε και αυτό το κλίμα, και αυτό κάνουμε. Πώς θα το ανατρέψουμε? Με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει για προβλήματα που αφορούν πραγματικά τον κόσμο, όπως είναι τα δάνεια, η πρόταση με για τα δάνεια που κάναμε τώρα και έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Είναι τα στελέχη μας, δηλαδή ένα κόμμα πρέπει να επιδεικνύει το στελεχειακό του δυναμικό, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία, το οποίο πρέπει να έχει γνώση, το οποίο πρέπει να έχει έρθει μέσα από πολιτικούς αγώνες, όχι μέσα από επιλογή.
1: Ναι.
0: Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει συντηρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα τα βγάλει στην επιφάνεια όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό που κάναμε στην Κρήτη θα το κάνουμε και σε άλλες περιοχές, θα κάνουμε και στο Λεκανοπέδιο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Λεκανοπέδιο ξέρουμε
1: ότι έχετε το πρόβλημα. Ναι, αλήθεια.
0: Άρα όλο το επόμενο διάστημα υπάρχει πολύ ισχυρός σχεδιασμός για να προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Σας βλέπω λοιπόν αισιόδοξο ότι τα πράγματα μπορεί να ανατραπούν και με άλλα στελέχη σας που μίλησα μου μετέφεραν μια συγκρατημένη αισιοδοξία στην Κρήτη και μου είπαν ότι αν το κλίμα που υπάρχει στην Κρήτη το φτιάξουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα θα πάνε καλά για μας.
0: Εάν αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα ασκήσουμε, δεν θα πάνε καλά.
1: Τόσο πολύ δηλαδή. Άρα είχε δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης που επέλεξε την Κρήτη να γιορτάσετε την 3η του Σεπτέμβρη.
0: Νομίζω αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι είχε δίκιο, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω κυρία Διαμαντοπούλου να πάμε στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα μου δώσετε μισό λεπτό για να παίξουμε το σήμα του σταθμού και για να αλλάξουμε έτσι και θέμα και κλίμα και να γυρίσω να ρωτήσουμε για τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ενώ υπήρχαν, κυρία Διαμαντοπούλου, κάποιοι που είχαν ένα φόβο ότι ο κύριος Τσίπρας θα εξαγγείλει και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και ΕΚΑΣ για να σας κλέψει εντός εισαγωγικών τις εξαγγελίες, αυτό δεν έγινε. Και μάλιστα χθες που ρώτησα τον κύριο Κουτεντάκη γιατί, μου είπε διότι εμείς έχουμε άλλες επιλογές, δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό, βάλαμε άλλες προτεραιότητες στο σχεδιασμό μας. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτές τις εξαγγελίες, αν συμφωνείτε ότι τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα, όπως λέει η κυβέρνηση που τις αξιολογεί στα 13 δις, και πώς συγκρίνεται το χθεσινό Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με εκείνον του 2014.
0: Χθες ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μόνο εξαγγελίες, προσπάθησε να επανατοποθετηθεί με έναν πολιτικό όραμα. Έβαλε ένα δίλημα, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Σωστά.
0: Ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός που μπορεί να βάλει το δίλημα, γιατί στην Ιθάκη πηγαίνοντας ο Οδυσσέας δεν έμεινε στο νησί των λωτοφάγων, έφυγε. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι είμαστε λωτοφάγοι. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μίλησε για μια ηθική επανάσταση και έβαλε τρία πράγματα. Τον έλεγχο, συγγνώμη, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Και διαφάνεια, κύριε Τάκη. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα επιλέγοντας κάποιους δικούς του φίλους και τους ανακοίνωσε ως κομματικό όργανο και δεν έχει εξηγήσει πώς ζει αυτό το κόμμα. Πού είναι η διαφάνεια? Πάμε στον έλεγχο. Ο ίδιος απέπεμψε όλα τα βασικά του στελέχη γιατί απέτυχαν, όπως λέει στο βιβλίο του, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Τους έλεγξε. Πού είναι ο έλεγχος? Ο Πρωθυπουργός δεν είναι για να ελέγχει, είναι για να αποπέμπει μετά από 5 χρόνια. Εάν δεν πάμε στη λογοδοσία, θυμίζω ότι έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο και ουσιαστικά δεν έκανε την παραμικρή αυτοκριτική.
1: Άρα λέτε,
0: όταν στηρίζεις όλο το οικοδόμημά σου σε κάτι που καταραίει, δεν θεωρώ ότι το πρόβλημά μας είναι να συζητήσουμε αν θα δώσει 500 εκατομμύρια εκεί και 1 δισεκατομμύριο εκεί. Είναι εάν υπάρχει η βάση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους ανθρώπους. Οι πολίτες θα τα κρίνουν, έτσι. Υπάρχουν πολίτες που τα θεωρούν δεδομένα όλα αυτά. Για το αν μπορεί να συνεχίσει. Εγώ λοιπόν δεν βρίσκω ότι έχει και

0: πολύ νόημα να συζητάμε εάν θα δώσει ένα δις εδώ και ένα δις εκεί και ένα δις παρακεί. Εμείς ως Πασόκ θα μιλήσουμε τι θα δώσουμε εμείς, πώς θα το δώσουμε mm-hmm. και πώς ανταποκρινόμαστε στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Άρα λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να είναι φορέας των ευρύτερων πολιτικών εξαγγελιών που διατύπωσε χθες.
0: Ακριβώς, και ειδικά όταν δεν έδωσε και πολιτικό στίγμα, έτσι, δηλαδή το στίγμα του ποιο ήταν, γιατί η Ελλάδα έχει μέσα τη λέξη αριστερά.
1: Ναι, από δεν ακούσαμε καθόλου για αριστερά χθες.
0: Ούτε μία λέξη.
1: Ούτε
0: άρα
1: μία λέξη.
0: Είναι το, να καταλάβουμε λίγο το πολιτικό στίγμα.
1: Ο κύριος Βερναρδάκης, που νωρίτερα διάβασε ένα σχόλιο που έκανε σήμερα στο Facebook του, μιλάει για μακρονισμό.
0: Άλλη εποχή, ο Μακρόν πραγματικά αναδείχθηκε σε μια πολύ διαφορετική εποχή και με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ως προσωπικότητα και ως συγκρότηση και ως πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν θα το παραλληλίζω, να σας πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με το 2014, ως Πασόκ και ως Άννα Διαμαντοπούλου, εμπιστεύεστε περισσότερο ή λιγότερο τον κύριο Τσίπρα με αυτά που ακούσατε χθες?
0: Σταθώς λιγότερο. Όχι ότι εμπιστευόμουν το 2014. Εγώ ανήκω σε αυτούς που από την αρχή είχα μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για αυτά που λέγονταν, για τον τρόπο που άσκησε πολιτική, για τον τρόπο που χτύπησε το Πασόκ. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ο Τσίπρας της αντιπολίτευσης τότε mm-hmm. απέζησε όλα τα προβλήματα στο Πασόκ, όλη τη χρεοκοπία στο Πασόκ, και δεν μίλησε ποτέ για τον Κώστα Καραμαλή και για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τότε λέγανε ότι υπάρχει τρίτη συνιστόσα Καραμαλική.
1: Ναι,
0: αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω και αυτό δεν αλλάζει τώρα που ξαφνικά θυμήθηκε ότι η χρεοκοπία ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όταν κεντρικό στοιχείο για να διαλυθεί το Πασόκ ήταν ότι η χρεοκοπία οφείλονταν στο Πασόκ και στον mm-hmm. Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά όλα τα στοιχεία, ξέρετε, όταν επανέρχεσαι στην πολιτική, επανέρχονται και τα θετικά, επανέρχονται και τα αρνητικά.
1: Σωστά.
0: Αυτά λοιπόν τα στοιχεία στην εποχή του rebranding θα γίνουν remembering.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Διαμαντοπούλου, από αυτά που ακούσατε χθες, από όλη την εικόνα, από όλη το στήσιμο της εκδήλωσης, υπάρχει κάτι που σας ενόχλησε περισσότερο από όλα?
0: Τώρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν είμαι στην Κρήτη, δεν είδα όλη, διάβασα την ομιλία, mm-hmm. δεν μπόρεσα να δω όλη την υπόθεση. Αλλά δεν πρέπει, κύριε Τάκη, και δώστε μου ένα λεπτό σε αυτό, να ξεχνάμε και τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να σας πω ότι στην Κρήτη, επειδή την πήγα από άκρη σ' άκρη και μιλήσαμε πάνω από 10 φορείς, υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το κτηματολόγιο και με την δυνατότητα των ανθρώπων να οριοθετήσουν την περιουσία τους.
1: Βέβαια.
0: Επειδή η Κρήτη είχε διαφορετικό καθεστώς. Ήταν η κριτική πολιτεία, δεν έχει όλο την μεταβίβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ελληνική κυβέρνηση όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε τις διαστάσεις που έχει. Δηλαδή οι δικηγορικοί σύλλογοι χτυπούν καμπανάκι ότι θα μπλοκάρουν τα δικαστήρια. Οι μηχανικοί λένε παιδιά έχουν σταματήσει οι αγοροπολισίες. Και δεν έχει κατεβεί ένας υπουργός.
1: Και φανταστείτε
0: εδώ
1: να μην είχε ολοκληρωθεί κιόλας το κτηματολόγιο όπως λέει ο κ. Ναι. Κυρανάκης, τι θα γινόταν?
0: Ναι, σκεφτείτε, αλλά είναι δυνατόν ένα ολόκληρο νησί με 500.000 κόσμο να έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και να μην έχει ασχοληθεί, να μην έρχουν έτσι εδώ 2-3 υπουργοί να δούνε πώς θα το λύσουν?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ωραία να κάνουμε την εύκολη πάντοτε η συζήτηση γενικώς περί κομμάτων. Όταν έρχεσαι στην καθημερινότητα και βλέπεις τα. Γι' αυτό η πρότασή μας για τα δάνεια είχε τόσο μεγάλη mm-hmm. απήχηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Μας σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και μας ρωτάει λεπτομέρειες. Γιατί είναι κάτι που τον αφορά, τον αφορά.
1: Έτσι είναι, προφανώς. Έχει την καθημερινότητά
0: του. Το κτηματολόγιο, το οποίο δεν έχει έρθει σε καμία συζήτηση δημόσια. Και εδώ αφορά
1: Μάλιστα.
0: ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Επομένως, εμείς θα κριτική θα κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία του συγκεκριμένου, τι δεν κάνει ως κυβέρνηση. Και εμείς θα αναδείξουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τα δεδομένα μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Σας ικανοποίησε ότι δεν εξήγηλε τις δύο βασικές δικές σας εξαγγελίες, 13ο μισθό, 13η σύνταξη?
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να μιλήσουμε για το Πασό και για τις προτεραιότητες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι όταν θα έχουμε και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για να κάνουμε μια συνολική σούμα και ένα λογαριασμό. Και φυσικά όταν θα έχουμε και τις δικές σας εξαγγελίες, να συγκρίνουμε τα τρία προγράμματα και να δούμε ποιο μπορεί να είναι πιο πιστικό και πιο κοντά στην πραγματικότητα και στις ανάγκες των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να κάνω μια παρακαλώ. Συμπλήρωση. Θα συγκρίνουμε τα προγράμματα, τους φορείς των προγραμμάτων και την ιστορία τους.
1: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Και ένα κομμάτι από το λογαριασμό που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας με αφορμή την εξαγγελία των μέτρων του έχει να κάνει με τον περίφημο πατριωτικό φόρο. Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η εξαγγελία θα προκαλέσει πολλή συζήτηση, πολλή σκόνη, αλλά και θα μαζέψει αρκετά τις διευκρινήσεις που αρχίζουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Ελλάδας. Τι εννοώ? Με αφορμή αυτή την εξαγγελία του κύριου Τσίπρα, έκανε ο κύριος Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, μια ανάρτηση σήμερα που προσπαθεί να δει πόσα λεφτά θα μαζευτούν από αυτόν τον πατριωτικό φόρο. Λέει λοιπόν ο κύριος Κέρτσος ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2024, το ανώτερο 1% των δηλωμένων εισοδημάτων αντιστοιχεί περίπου σε 67.000 φυσικά πρόσωπα, με συνολικό δηλωθέν φορολογικό εισόδημα 14,5 δις. Και κάνει ένα λογαριασμό ο κύριος Σκέρτσος και λέει: ακόμα και αν για χάρη της συζήτησης βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο 1% πάνω σε ολόκληρο αυτό το ποσό, τα έσοδα θα ήταν 14,5 δις επί 1%, 145 εκατομμύρια. Τόσο τα βγάζει ο κύριος Κέρτσος και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα 145 εκατομμύρια προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα αρκετών δις. Ωραία όλα αυτά. Όμως από σήμερα το πρωί βγαίνουν τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, ο Γιώργος Παπάς ας πούμε, που είναι αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών, και δίνει περαιτέρω εξηγήσεις για αυτόν τον περίφημο πατριωτικό φόρο και πώς θα εφαρμοστεί. Αρχικώς ο κύριος Παπάς είπε ότι για να εφαρμοστεί αυτός ο πατριωτικός φόρος πρώτα πρέπει να είναι σε πλήρη εφαρμογή το περιουσιολόγιο, για να ξέρουμε τι περιουσία έχει ο καθένας, όχι μόνο τις καταθέσεις και αυτά που δηλώνει στην εφορία, η συνολική περιουσία, ακίνητα, μετοχές κλπ. Κλπ. Ούτως ώστε να φορολογήσουμε συνολικά την περιουσία. Όσο όμως μιλά και σε άλλα ραδιόφωνα και σε άλλες τηλεοράσεις, βγαίνουν και άλλες ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο, ο κύριος Παπάς είπε ότι θα μπορούσε για να βρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των πλουσίων Ελλήνων να ανοίξουν και οι θηρίδες και να καταμετρηθούν όχι μόνο τα ακίνητα και οι μετοχές, αλλά τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται στις θηρίδες. Και τι μας θυμίζει αυτή η ιστορία με το άνοιγμα των θηρίδων? Μας θυμίζει το 2015, τότε που, αν θυμάμαι καλά, η Νάντια Βαλαβάνη είχε μιλήσει πάλι για το άνοιγμα των θηρίδων προκειμένου να βρεθούν οικονομικά στοιχεία κλπ. Και όταν ακούει ο άλλος ότι θα μου ανοίξουν τις θηρίδες για να με βάλουν στο 1%, κουμπώνεται και μία και δύο και τρεις φορές. Άρα καταλαβαίνετε ότι για κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι ωραίο το περιτύλιγμα, αλλά αν αρχίσει η διευκρίνηση του πώς, πόσο, γιατί και πότε, και αν υπάρχουν και τέτοιες δηλώσεις περί του θα ανοίξουμε τις θηρίδες, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, το πράγμα θα αρχίσει να γκριζάρει παρά θα αρχίσει να φωτίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μαζί μας είναι και η ΔΕΗ και προφανώς πάντα φαίνεται περίεργη επιστροφή στη δουλειά. Τι να πούν και οι φοιτητές που με το που γυρνάνε από διακοπές έχουν εξεταστική, έχουν τα δίκια τους, τουλάχιστον φέτος έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Για ποιο λόγο το ΔΕΗ My Home for Students και αναρωτιέστε τι είναι αυτό. Σας βρίσκω λίγο αδιάβαστους, πρέπει να μας ακούτε γιατί το λέμε και σχεδόν καθημερινά. Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα προϊόν, νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα δηλαδή, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood με 50 ευρώ κουπόνι και αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι πολλά και λένε πολλά. Γιατί με το ΔΕΗ My Home for Students είναι μόνο η αρχή όλα αυτά που σας είπαμε. Στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Θα πέσει λοιπόν πολύ μελέτη για αυτό το νέο πρόγραμμα της ΔΕΗ για φοιτητές. Τώρα, σας έλεγα πριν ότι μπορεί να ανοίξουν και οι θηρίδες και έρχονται εδώ τα μηνύματα και λένε να ανοίξει τις θηρίδες και ο Αλέξης Τσίπρας τις δικές του για να τις μετρήσει στο περιουσιολόγιο. Όμως, εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα σχολιασμό και ένα λογαριασμό των μέτρων, αφού ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι ούτε το 2014 ούτε τώρα εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, που μπορεί τώρα να είναι υπουργός εξωτερικών, υφυπουργός, αλλά έχει γνώση των οικονομικών, ήταν αρκετά χρόνια περί των οικονομικών, ήταν εκείνος που έκανε ηλεκτρονικές τις φορολογικές δηλώσεις και μας απάλλαξε από το χαρτί και όλο και κάτι μπορεί να ξέρει για το λογαριασμό που έχει κάνει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
8: Καλό μεσημέρι. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομική Διπλωματική.
0: Σωστά. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι κριτική που σας ασκεί η πλευρά της Ελλάς. Με το που τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, μετά από 2-3-4 λεπτά βγήκε η ανακοίνωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Υπουργείου Οικονομικών που κοστολογήσατε το πρόγραμμα στα 13 δις. Πότε προλάβατε να τα κάνετε όλα αυτά?
8: Προλαβαίνουμε μια χαρά.
0: Μήπως τα είχατε έτοιμα και δεν περιμένατε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας και είχατε κάνει μόνοι σας το λογαριασμό?
8: Τον λογαριασμό τον έχουμε, ξέρετε πολύ καλά, γιατί οτιδήποτε πει και θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και στο τελευταίο ευρώ, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Το λογαριασμό για το πρόγραμμα Τσίπρα, λέω. Μήπως τον κάνατε χωρίς να περιμένετε να ακούσετε.
8: Ακριβώς λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πετραλιάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, έχει κάθε ευρώ ακριβώς και κάθε κωδικό τον ξέρει απ' έξω. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα, κάποια από αυτά είχαν ακουστεί, κάποια από αυτά μπορεί να είχαν ακόμα και εξεταστεί. Οπότε ξέρουμε και είναι πολύ εύκολο να βγάλεις το λογαριασμό των μέτρων αυτών.
0: Πάντως ο κ. Κουτεντάκης...
8: Δεν είναι να μας πεις ο κ. Τσίπρας ότι θα τα υλοποιήσει.
0: Ο κ. Κουτεντάκης είπε...
8: Θα υλοποιήσει το πρώτο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, δεν θα υλοποιήσει και το δεύτερο.
0: Ο κ. Κουτεντάκης είπε ότι είναι αστεία η ανακοίνωση της κυβέρνησης και ότι το δικό του πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, της Ελλάς δηλαδή, και ότι είναι διατεθειμένοι το Νοέμβριο να το πάνε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να κοστολογηθεί.
8: Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Δεν έχω κάτι εναντίον του κυρίου Κουτεντάκη. Είναι αντιθέτως σοβαρός επιστήμονας. Από την άλλη όμως δεν αμφισβητείται ούτε στο ελάχιστο και η κοστολόγηση την οποία έκανε το οικονομικό επιτελείο είναι δεδομένο. Και να σας πω και κάτι, η κοστολόγηση αυτή είναι μόνο στα μέτρα τα οποία μπορούν να κοστολογηθούν, γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι σαφή και συνεπώς δεν θα μπορούσε κάποιος. Τώρα, να μου πει κάποιος ότι 500 ευρώ κατά μέσο όρο για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αν είναι 0,63, όταν ξέρουμε πόσοι είναι, Ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένος χιλιάδες οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Άρα με 500 ευρώ είναι ένας απλός υπολογισμός. Αυτό δεν μπορεί να μας πει κάτι.
0: Ναι, αλλά θα σας πω τώρα τι λένε.
8: Δύσκολο να το υπολογίσω.
0: Κοστολογήσατε τις 50.000 νέες κατοικίες με 1,5 δις ευρώ. Και λέει η πλευρά του κυρίου Τσίπρα, δεν είπαμε εμείς ότι θα χτίσουμε το καλημέρα 50.000 νέα σπίτια, γιατί μας τα κοστολογούν 1,5 δις.
8: Κοιτάξτε, βγήκε ένα συνολικό κόστος 6 δις και συνεπώς το διαιρέσαμε για τα 4 χρόνια της τετραετίας, εκτός αν τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα είναι στη δεκαετία ή στην 20ετία, να μας το πει. Εφόσον λοιπόν όμως, γιατί είχαμε πολύ συγκεκριμένα νούμερα, είπαμε 1.500 ευρώ το τετραγωνικό, 50.000 κατοικίες των 80 τετραγωνικών.
0: Ναι, αλλά εσείς λέτε ότι θα χτίσει καινούργιες 50.000 κατοικίες. Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος. Είπε 50.000 κατοικίες που μπορεί να υπάρχουν και από σπίτια που είναι κλειστά και κλπ. Δεν θα χτίσει με το που θα ανέβει στο Μέγαρο Μαξίμου την επόμενη μέρα, θα ξεκινήσουν οι εργάτες να χτίζουν σπίτια.
8: Όταν λέει ότι χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα στα 4 χρόνια, αυτό εμείς το μεταφράζουμε έτσι.
0: Α, το πήρατε κατά λέξη, μάλιστα.
8: Εμείς πήραμε αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας τώρα. Μάλιστα. Αν άλλο έλεγε, άλλο εννοούσε και θέλει διευκρινήσεις, με χαρά να μας τα διευκρινήσει, να τα κάνει πιο τα λιράκια, να το πέσει με το λαϊκό, για να καταλάβει και ο κόσμος ακριβώς τι εννοεί. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο μέσω της λεγόμενης δημιουργικής ασάφειας. Την πληρώσαμε μία φορά τη δημιουργική ασάφεια με τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα, μην την πληρώσουμε και δεύτερη. Άρα, ακόμα και αν εμείς βάζουμε 5 παραμέτρους, εξηγούμε ποιες είναι αυτές οι παράμετροι. Ακριβώς είπαμε τα τετραγωνικά, ακριβώς είπαμε το κόστος, ακριβώς είπαμε οι 50.000 κατοικίες τι ακριβώς θα είναι. 6 δις είναι συνολικό το κόστος, το διαιρέσαμε για τα 4 χρόνια, βγήκε για 1,5 δις. Τώρα, αν την πρώτη χρονιά είναι 500 εκατομμύρια και τη δεύτερη είναι 3, η τελικό σούμα ίδια είναι.
0: Τώρα και κάτι άλλο που επίσης σας κατηγορεί Ελλάς, ότι ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός περί τον πρωθυπουργό, πριν από λίγο καιρό σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση, είχε πει ότι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα κοστίζει 18 δις. Σήμερα το ρίξατε στα 13 δις, του κάνατε σκόντο.
8: Σήμερα το είδαμε.
0: Ο κύριος Κοντογιώργης πώς είπε 18, έτσι από το μυαλό του.
8: Τώρα δεν ξέρω την συγκεκριμένη δήλωση, οπότε δεν μπορώ να πω παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι χθες ο κύριος Τσίπρας μας είπε το πρόγραμμά του, όπως μας το είπε, όπου ήταν συγκεκριμένος και όπου ήταν λίγο θεωρητικός. Εμείς κοστολογήσαμε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, νομίζω ότι η ουσία και η σημασία είναι άλλη. Και ποια είναι αυτή? Ότι καταρχήν καλωσορίζουμε τον κύριο Τσίπρα στην λογική της κοστολόγησης. Ως τώρα δεν την αποδεχόταν.
0: Ναι, τώρα την αποδέχεται.
8: Είναι μια νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ θα
0: για τη χώρα.
8: Για τη δημοκρατία,
0: για τη χώρα είναι αυτό.
8: Για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα. Μακάρι λοιπόν να μην λέγουμε λόγια του αέρα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως δεν υλοποίησε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 1, δεν ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2. Και είναι αξιοσημείωτο ότι κατάφερε να ξεπεράσει σε συνολικό ποσό, θυμάστε ήταν 12 δις τότε, το πρόγραμμα
0: Θεσσαλονίκης 1. Γιατί τώρα 1. Δεν είμαστε σε μνημόνια, γι' αυτό.
8: Άρα φαίνεται ότι δεν έχει μάθει τίποτα. Είναι ο ίδιος Τσίπρας που ήταν και πριν, αυτό το περιβόητο rebranding. Οι σύμβουλοι δεν ξέρω τι τον συμβούλεψαν, αλλά φαίνεται.
0: Ερώτημα. Αν πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το κοστολογήσει πολύ λιγότερο από τη δική σας κοστολόγηση, θα του ζητήσετε συγγνώμη?
8: Κοιτάξτε, θα αποδεχθούμε την κοστολόγηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Εξάλλου, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι νομοθετήσαμε να πάει εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν το ψήφισαν οι ίδιοι. Εμείς λοιπόν τιμούμε την υπογραφή μας και τιμούμε σεβόμαστε τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος και χαιρόμαστε όταν αυτό συμβαίνει.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για τον περίφημο πατριωτικό φόρο. Σήμερα ο κύριος Παπάς, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, δίνοντας διευκρινήσεις για το περιουσιολόγιο και το πώς θα μαζευτούν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να μπει ο φόρος, είπε ότι μπορεί να καταγραφούν και τα πράγματα που υπάρχουν στις θηρίδες, τη μαλφή, κοσμήματα κλπ. Και κάποιοι λένε ότι αυτό θύμισε την ιστορία της κυρίας Βαλαβάνη του 2015.
8: Μπορούνε
0: να καταγραφούν από τις θηρίδες? Το περιουσιολόγιο που εσείς έχετε ψηφίσει μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ή δεν γίνεται?
8: πρώτα απ' όλα ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό είναι πια ένα μόνιμο θέμα, ότι ουσιαστικά το 15 είναι το άνος μυράμπιλης του κυρίου Τσίπρα. Σε αυτό γυρίζει και αυτό ελπίζει να ξαναφέρει στην χώρα. Το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι οι προσπάθειες αυτές να φορολογηθεί ο πλούτος, να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις δικαιότερα κτλ. Είναι προσπάθειες που μπορούν στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε να γίνουν μόνο συλλογικά. Σχεδόν ούτε καν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίσαμε όταν ήμουν εγώ υπουργός Οικονομικών την περίφημη φορολόγηση για τον ελάχιστο φόρο των επιχειρήσεων το 15%. Αυτό έγινε εφικτό μέσω της διεθνούς συνεργασίας του ΟΣΑ. Εάν δεν το κάνεις, απλώς θα σου φύγουν αυτοί οι πλούσιοι που θέλεις να έχεις, όπως το είδε η Γαλλία, όπως το είδε η Μεγάλη Βρετανία. Δεν σας μιλάω θεωρητικά.
0: Ναι. Έτσι, το είχε υποσχεθεί ο κύριος Ολάν. Και άρχισαν να φεύγουν οι
8: ακριβώς,
0: μεγάλοι.
8: Αντίστοιχα ο Κάμερον και ο Οσμπόρν στην Μεγάλη Βρετανία και οι μισοί Έλληνες τότε που ζούσαν στο Λονδίνο για δεκαετίες ήρθαν στη χώρα μας και ξαναέσφιξε ζωή ο Πειραιάς. Λοιπόν, okay, ενδιαφέρον είναι, αλλά στην πράξη, εάν δεν γίνει αυτό σε βάθος χρόνου και με έναν συλλογικό τρόπο, ξαναλέω, για να μπορέσεις να το πετύχεις, τότε απλώς λες σε όλους, φύγει από τη χώρα, πήγαινε σε άλλη χώρα για να φροντίσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι θα δεχτείτε την αξιολόγηση του Συμβουλίου των προγραμμάτων και αν είναι μικρότερη από αυτή που εσείς κάνατε, θα ζητήσετε ένα συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα.
8: Και το αντίστοιχο θα περιμένουμε τη συγγνώμη του κύριου Τσίπρα, αν είναι όμως ταιριάζει με τη δική μας αξιολόγηση.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μετά την
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

είμαι κάπου μέσω πέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί

Κάτι λείπει, κάτι περισσεύει, το όνομά σου ξεχνάς. Το όνειρο μιας φωτιάς σε μπερδεύει, μες στον κόσμο γυρνάς. Και στα μάτια δεν κοιτάς κανένα, λεωφόρους περνάς. Και ένα ξένο ζητάς σαν και σένα. Τα πάντα γύρω καίγονται.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ?
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Ναι το.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
14: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Αν τα θαλάπεις γύρω από μένα, προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα. Αν το τεινό μου αστέρι, δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Έχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει, ποιος γυρνάει.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

στιγμή που ήθελα να φύγω και θα αρχίσει στα μάτια λίγο λίγο.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.